0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά, Στέλλα, λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Θα σήμερα... χάραγε δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και 3 ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
1: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
3: Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και δεν.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
3: Ναι. Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά, λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου ο Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α!
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σε πάω λοιπόν στο 1950 και σε μια πραγματική ιστορία με τη γάτα του Πινκ Πονκ. Η ιστορία ξεκίνησε ως εξής. Ο κηδεμόνας του γάτου, ένας άνθρωπος, προσπαθούσε συχνά να παίξει Πινκ Πονκ στο σπίτι του και η γάτα τον άφηνε. Προσπαθούσε να του πιάσει τον μπαλάκι και σου λέει κάποια στιγμή: αντί να κάθουμε, να ταλαιπωρούμε και να βρίζω και τη γάτα, μήπως να τη βάλω απέναντι για συμπαίκτη. Και βάζει τη γάτα για συμπαίκτη. Πραγματική ιστορία τώρα του 50, όπου υπάρχει σε βίντεο. Όπου βάζει τη γάτα σε συμπαίκτη και αρχίζει η γάτα και πιάνει όλες τις μπαλιές, έτσι. Με το πόδι της. Δεν χρησιμοποιούσε ρακέτα προφανώς. Με το ποδαράκι. Ο γάτος ήταν τόσο ικανός που μπορούσε να κάνει βόλεϊ χτύπημα στον αέρα χρησιμοποιώντας το πόδι, σύμφωνα λέει με το Associated Press του Αύγουστου του 51, όσο και δυναμικά λέει σμάς και τα δυο πόδια μαζί. Και παίζει κανονικά η γάτα. Μέχρι το 1900, τόσο το σπότιν, είχε παίξει 6 χρόνια η γάτα. Έπαιζε πινκ-πονγκ μαζί με τον κηδεμόνα της. Βγήκε και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Καταλαβαίνεις, είχε γίνει το viral της εποχής η γάτα που παίζει πινκ-πονγκ. Γιατί το κοιτάς με τέτοιο ύφος?
2: Εντάξει, είμαι λίγο επιφυλακτικός τώρα κατά πώς έπαιζε η γάτα το πινκ-πονγκ.
1: Ρε, υπάρχει σου λέω σε βίντεο.
2: Καλά τώρα, εκείνη τα χρόνια. Αν πεις.
1: Το 51.
2: Δηλαδή τι κάνει η γάτα, γυρνάει τις μπαλιές κανονικά?
1: Ναι! Θα στο ψάξω να στο βρω. Γυρνάει.
2: Καλά, μην καίγεσαι, εντάξει.
1: Ο Ντάκουντ. Έτσι λεγόταν το γατάκι.
2: Δεν καίγομαι και τόσο πολύ.
1: Γυρνάει τις μπαλιές κανονικά και σε ροή. Δηλαδή, ρίχνω, ρίχνεις. Ρίχνω. Δεν είναι ότι πετάει
2: πέρα. Αυτό, αλλάζει και 2-3 μπάλες δηλαδή.
1: Ναι! Δεν την πετάει στο γάμο του Καραγκιόζη, όπως όταν παίζω εγώ πινκ-πονγκ.
2: Παιδεύτηκε δηλαδή. Καλά, είναι
1: παιδεύτηκε,
2: δύσκολο το
1: πινκ-πονγκ. Και τη άρεσε, παιδί μου, πολύ. Ναι. Από την αρχή σου λέω κυνήγα για τον άνθρωπο, δεν τον άφηνε να παίξει.
2: Καλά, δεν έπαιξε και μπάσκετ, βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Θέλω να πω, θα εντυπωσιαζόμουν αν μια γάτα έπαιζε μπάσκετ, ας πούμε. Ή αν μια γάτα έκανε καλλιτεχνικό πατινάζ. Εκεί θα εντυπωσιαζόμουν λίγο περισσότερο.
1: Τι να σου πω. Η ανθρώπινη φύση που λέγαμε και προηγουμένως η άπλιστη. Γιατί στην αρχή ήταν καχύποπτος και μετά τώρα έκανα, δεν έκανε και τίποτα η γάτα.
2: Ναι, δεν έκανε και την προάξιλ στον αέρα, ρε παιδί μου, και προσγειώθηκε με το παγοπέδιλο χωρίς να πέσει. Α, ορίστε, θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ρυθμική γυμναστική. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Καλά, ρυθμική γυμναστική και παρκούρ άνετα η γάτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ποιος διοικεί τον πλανήτη? Ο πλανητάρχης. Ο οποίος πλανητάρχης, καταλαβαίνεις, έχει διάμεσες εκλογές και βεβαίως έχει πάρει σβάρνα διάφορες συγκεντρώσεις του κόμματός του. Και σε μία από αυτές διαβάζω τώρα μία είδηση. Δεν ξέρω τώρα υπό ποια μορφή το είπε. Αν το είπε χιουμοριστικά.
2: Δεν έψαξες κιόλας.
1: Καλά, σιγά το είπε. Αναφέρθηκε λοιπόν σε μια πρόσφατη ομιλία του, διαβάζοντας στον καζέτα ο Τραμπ, σε διάφορες ονομασίες που θα μπορούσαν κατά την άποψή του να αλλάξουν. Όπως έκανε με τον κόλπο, αν θυμάσαι, της Αμερικής, που έκανε τον κόλπο εκεί του Μεξικού, τον έκανε κόλπο της Αμερικής. Και τη λίμνη Οντάρι την έχει πει λίμνη της Αμερικής.
2: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι θα του άρεσε πάρα πολύ να μετονομάσει έναν ποταμό, χωρίς να πει ποιον ποταμό, αποκλείοντας όμως το Hudson River στη Νέα Υόρκη και το ποταμό του Μισισιπί.
2: Ναι.
1: Κάποιον άλλο ποταμό, ή ακόμη καλύτερα λέει. Έναν από τους ωκεανούς, είτε τον Ατλαντικό που
2: Αμερική
1: βρέχει
2: πάλι
1: τη μία πλευρά, είτε τον Ειρηνικό που βρέχει την άλλη πλευρά. Ναι, είτε σε ωκεανό της Αμερικής, είτε σε ωκεανό του Τραμπ. Δηλαδή είπε Τραμπ Ocean ή American Ocean. Ή Ocean 11. Ελπίζω,
2: δεν
1: λέει.
2: Όμως, σου λέει δύο επιλογές.
1: Θα ήθελα να δω την ιδέα, λέει, να ελοπείται όσο ακόμη είμαι στο Λευκό Οίκο. Έτσι. Μήπως ο Ατλαντικός ωκεανός.
2: Να αφήσουμε και κάτι, Ντόναλτ μου, για μεταθάνατον. Δηλαδή να τη τιμήσουμε και μεταθάνατον. Όλα προ.
1: Ωραία, θα ονομάσουμε τον Ατλαντικό λοιπόν όσο είναι εν ζωή και στο βαλ γραφείο Τραμπ Ocean. Και μετά τον Ειρηνικό θα τον ονομάσουμε Τραμπ Ocean 2.
2: Όχι. Εγώ λέω μεταθάνατον. Όλο τον πλανήτη Γη να μην λέγεται Γη, να λέγεται Τραμπ.
1: Α. Να είναι the Trump Planet, ας πούμε.
2: Trump La Land.
1: Πολύ ωραίο το Trump La Land. Πάρα πολύ ωραίο το Trump La Land.
2: Trump La Land. Που συνδυάζει και το αμερικάνικο και το λαλά.
1: Trump La Land.
2: Trump La Land. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ πιο ωραίο. Ο πλανήτης Trump La Land.
1: Φανταστικό.
2: Και εκεί όταν μπορώ, θα κάθεται και θα λέει τα διάφορα, στο τι συμβαίνουν τα ζώα στο πλανήτη Trump La Land.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραίο είναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Μεγάλη σάχλα. Δηλαδή δεν ξέρω πού έρχομαι.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Εντάξει, πρωί είναι, ρε φίλε. Θέλω κάτι να χαλαρώσω. Κάτι έτσι να σαχλαμαρίσω. Trump La Land, γιατί όχι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
9: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy. Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Η Lady Gaga και ο Bradley Cooper Shallow, η R.E.M. λίγο πριν Losing My Religion. Το Easy Breakfast είναι εδώ Τετάρτη πρωί, 14 του μήνα, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 και θα είναι μέχρι και τις 10 βεβαίως, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Έχει γενέθλια η νηψιά μου σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Το γλυκό μου κλείνει 15 ώρα. Πώς μεγάλος. Πώς περνάνε έτσι ρε παιδάκι.
0: Πώς περνάνε, εντάξει, περνάνε. Πώς περνάνε.
1: Εξαλώς. Ενώ θέλω να πω ότι έλεγε μια φίλη μου, το χρόνο τον αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν έχεις παιδιά και τα βλέπεις να μεγαλώνουν. Γιατί τα βλέπεις μέρα με τη μέρα να μεγαλώνουν. Δηλαδή, αλλιώς. Πραγματικά πώς θα το καταλάβεις το χρόνο. Δηλαδή, δικές σου, ας πούμε. Δεν έχω καμία σχέση με πριν από 5 μήνες ή 6 μήνες.
0: Ναι. Αυτό το χρόνο λες. Δηλαδή, τους μήνες που περνάνε.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί μπορεί να μπεις και στο κινητό σου και να δεις φωτογραφία σου πριν από 5 χρόνια να καταλάβεις πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το βλέπεις όμως.
0: Αν και εσύ νιώθεις ότι δεν μεγαλώνεις. Αλλά άμα δεις καμιά φωτογραφία σου πριν από 4-5 χρονάκια.
1: Σου έχω πει να μην πήγαινε στα ταξίδια στο εξωτερικό. Γιατί βλέπεις μετά τις παλιές φωτογραφίες που είσαι εκεί ευτυχισμένος, ερωτευμένος και μετά χαλιέσαι. Μην το κάνεις.
0: Δεν είναι θέμα συναισθημάτων.
1: Πήγαινε χαλκιδική και ρόδο που δεν περνάς και τόσο ωραία. Που είσαι πάντα με μούτρα.
0: Δεν βλέπω τη φωτογραφία την ευτυχία ή τη δυστυχία. Βλέπω την εικόνα αυτή καθεαυτή.
1: Ναι, αλλά η εικόνα καθεαυτή.
0: Έχει διαφορά.
1: Έχει σίγουρα σχέση και με την συναισθηματική κατάσταση. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος που έχεις αποφασίσει ότι θα περάσει καλά. Που τα προβλήματα της καθημερινότητα τα έχεις βάλει προς τα πίσω.
0: Ωραία. Α, το αλλάξω λοιπόν. Βλέπω μια φωτογραφία από ένα ταξίδι που πήγα τώρα.
1: Ναι.
0: Το Νοέμβρη, το Σεπτέμβρη, γιατί λέω το Νοέμβρη, δεν έχω πάει από το Νοέμβρη. Και μία φωτογραφία από πριν από 5 χρόνια από ταξίδι πάλι. Ναι. Που είμαι στην ίδια συναισθηματική ψυχολογική κατάσταση.
1: Αν δεν είσαι στην ίδια, 5 χρόνια ή πριν, θα σου πω εγώ είσαι στην ίδια. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν βγάζει άκρη, δεν βγάζει άκρη. Δεν σε πιάνει πουθενά κανεί.
1: Μα λοιπόν, ίδια είναι η ζωή σου πριν από 5 χρόνια.
0: Δεν εξετάζω τη ζωή μου. Εξετάζω το παρουσιαστικό μου.
1: Το παρουσιαστικό
0: δεν
1: έχει να κάνει
0: τρίχα
1: με την κατάσταση.
0: Φαίνομαι πιο νέος. Ενώ νομίζω ότι είμαι ίδιος.
1: Είσαι και πιο νέος καταρχάς.
0: Είμαι, ναι.
1: Αλλά δεύτερον, ήσουν και σε. Εντάξει, ήσουν πιο ανάλαφρος.
0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, για τη συνέχεια και σε λίγο το hack της ημέρας στο Easy Breakfast.

0: Ο Σλιμάν και το Μοναμού στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη 14 του μήνα. Πρώτο ημίωρο με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία μας φέρνει σε αυτό το πρώτο ημίωρο πολλά και διάφορα. Το λεξιλογκρεκόρα μας σε λίγο. Το hack της ημέρας τώρα.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Το hack της ημέρας προέρχεται από το χώρο της πειρατείας. Θα σου πω.
0: Πειρατείας.
1: Πειρατείας. Ο πειρατής. Αυτός με το ένα μάτι.
0: Αυτό, άρρο και τα λοιπά.
1: Μπράβο. Ναι. Και μιλάμε συγκεκριμένα
0: ναι.
1: για το hack του πειρατή.
0: Ναι.
1: Με την όραση έχει να κάνει.
0: Okay.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Σου έχω την εξής ιστορία.
0: Ναι.
1: Θες εσύ το βράδυ να πας στην τουαλέτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι λοιπόν, ανοίγεις το φως.
0: Αληθινή ιστορία.
1: Αληθινή ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μετά κλείνεις το φως και επιστρέφεις.
0: Ναι.
1: Αν θες να βλέπεις καλύτερα στο σκοτάδι όταν επιστρέψεις.
0: Ναι. Μην ανοίξω το φως στην τουαλέτα.
1: Όχι.
0: Α, γιατί εγώ την ανοίγω, δεν το ανοίγω.
1: Και τι κάνεις.
0: Πηγαίνεις στα τυφλά, ναι.
1: Όχι. Μπορείς να κάνεις λοιπόν το εξής.
0: Ναι.
1: Όταν ξυπνάς το βράδυ και πρέπει να ανάψεις το φως στο μπάνιο,
0: ναι.
1: κρατάς το ένα σου μάτι πριν ανάψεις το φως,
0: ναι.
1: κλειστό.
0: Okay.
1: Όλη τη διάρκεια που είσαι στο φως.
0: Άρα μπαίνω με κλειστό μάτι και το παραμένω με κλειστό μάτι.
1: Ναι, το
0: κάνω τη δουλειά
1: έτσι,
0: μου.
1: Το κλείνεις έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά, αφού σβήσεις το φως.
0: Ανοίγω το μάτι
1: για
0: το
1: να επιστρέψεις το κρεβάτι στο σκοτάδι, ανοίγεις το κλειστό μάτι. Μπορείς να δεις καθαρά στο σκοτάδι χωρίς να σκοντάψεις. Αυτό που έρχεται λοιπόν είναι από το άλλο παράδειγμα. Θέλεις να δεις κάτι στο κινητό σου
0: ναι.
1: μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Το μπλε της οθόνης αμέσως θα τυφλώσει τη νυχτερινή σου όραση. Αν όμως πάλι κλείσεις το μάτι σου και ανοίξεις, δεις ό,τι έχεις να δεις και μετά θα μπορείς να κοιμηθείς πιο εύκολα. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με τους πειρατές. Φημολογείται ότι μπήκε από τους πειρατές που κάνουν το ένα κλειστό μάτι γιατί από το φως του καραβιού μπαίνανε στο αμπάρι. Δεν υπάρχουν στην ουσία αποδείξεις ότι γι' αυτό το λόγο είχαν κλειστό το ένα μάτι.
0: Uh-huh.
1: Αλλά όμως υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό το πράγμα: ότι όταν ένα άτομο μεταβαίνει από πολύ δυνατό φως σε απόλυτο σκοτάδι, το ανθρώπινο μάτι χρειάζεται περίπου 20 με 30 λεπτά για να προσαρμοστεί πλήρως. Καλύπτοντας όμως το ένα μάτι, εκεί το μάτι το καλυμμένο μένει προσαρμοσμένο στο σκοτάδι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε στην αλλαγή τίποτα, βλέπεις καθαρά αμέσως.
0: Δεν χρειάζεται χρόνο
1: προσαρμογής. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ναι, χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα
0: το δοκιμάσω και αυτό.
1: Αυτό
0: ναι.
1: σίγουρα θα το
0: δοκιμάσω. Γιατί να μην το
1: δοκιμάσω. Και δυο και τρεις φορές και πέρα.
0: Ό,τι με βολεύει, ναι, όσες φορές.
1: Εντάξει. Αυτό,
0: ναι.
1: πρόσεξε να δεις τώρα. Τη μία δεν θα το θυμηθείς. Την άλλη όμως μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα το θυμηθείς.
0: Ναι.
1: Την τρίτη θα το θυμηθείς.
0: Εγώ σου λέω δεν ανοίγω φως. Τώρα too much info, αλλά δεν ανοίγω φως. Μπαίνω, δεν κάνω τη δουλειά μου καθιστά βέβαια, έτσι.
1: Α, ωραία. Too much info.
0: Αλλά
1: όπως το...
0: δεν πειράζει τώρα αφού συζητάμε, συζητάμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα όμως.
1: Κλείσε το ματάκι για
0: να το δοκιμάσω.
1: Και να μπω στο γέφυρι και ως άνθρωπος. Ως ταινίστας καλός.
0: Μα σου είπα ότι προσαρμόζομαι στις περιστάσεις. Είναι κλειστό το φως, δεν παίζω στόχο. Έτσι. Προσπαθώ να. Δηλαδή, δεν. Κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει να την κάνω, χωρίς να χρειάζεται να τα κάνω όλα λίμπα. Τώρα λοιπόν, ανατρίχιασες, ξανατρίχιασες. Εφόσον μιλάς, θα μιλάω κι εγώ. Και όταν κάτι μου έρχεται στο μυαλό, εγώ το λέω συνήθως. Αυτά. Ωραία, με κλειστό μάτι λοιπόν και τα λοιπά. Ωραία, ωραία. No doubt, it's my life για τη συνέχεια και επιστρέφουμε με το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, έτοιμη και για το Lexo ελληνογκρεκόραμα.
1: Και σήμερα σε αφορά πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσω για τη λέξη νήπιο.
0: Νήπιο. Μάλιστα.
1: Σύνθετη λέξη από την αρχαία Ελλάδα.
0: Τόσο μικρή και σύνθετη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Θες να τη σπάσουμε μαζί, σιγά μη θες.
0: Αυτό το ξέρεις τι ρωτάς.
1: Μάλιστα. Από το αρχαιολογικό λοιπόν επίθετο νήπιο, το οποίο είναι σύνθετο. Νη, το στερητικό πρόθεμα που δηλώνει την έλλειψη, όπως έχουμε πει, ας πούμε, νηπενθής. Mm-hmm. Αυτός που δεν.
0: Ναι.
1: Σου λέει τίποτα.
0: Ναι, αυτό. Λίγα πράγματα.
1: Το έχουμε πει τον νηπενθής.
0: Το έχουμε πει,
1: δεν
0: αυτό
1: έχει
0: θυμάμαι, ναι.
1: Πένθος. Ή τον είναι μία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και το όπιο. Που χρειάζεσαι για να τα απεξέλθει τον νηπιο.
1: Ωραίο θα ήταν. Όχι. Αλλά είναι από το έπος.
0: Σώπαρε!
1: Νη και έπος. Το ποιο,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Είναι το από το έπος που είναι ο λόγος η ομιλία. Που σημαίνει λοιπόν ότι στην αρχαία Ελλάδα ήταν αυτός που δεν μιλούσε ακόμα.
0: Δεν μιλούσε, ναι.
1: Αλλά και ο άναυδος εκτός από το βρέφος. Καθώς σήμαινε στην αρχαία Ελλάδα μεταφορικά τον άπειρο, τον ανόητο, τον παιδιαρόδη. Με τα χρόνια φτάσαμε λοιπόν νήπιο να λέμε τα παιδιά που είναι πριν κατά τη διάρκεια πριν την προσχολική εκπαίδευση,
0: ναι,
1: στην αρχή τη ζωή που δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν προκύπτει.
0: Τι ωραίο.
1: Ακριβώς, αυτό το πλάσμα που δεν έχει λόγο.
0: Πολύ ωραίο. Α, δεν μπορώ να πω, μου άρεσε.
1: Α, όλα και όλα, να τα λέμε κι αυτά. Βροχερή Αθηνούλα, αλλά κάτι μάθαμε.
0: Λοιπόν, πάμε για
1: τελευταία. Άντε ρε νήπιο που δεν ξέρεις να μιλάς, που δεν έχεις έπος.
0: Δεν έχεις έπος, ναι.
1: Αυτό θα της πεις. Χωρίς έπος. Και ό,τι έγινε.
0: Θα μου πει, θα σου πω σε λίγο που θα καθαρίσει την πάνα μου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Πρώτα, βεβαίως, πληροφορίες για το νέο Easy Live Experience με τη Mariah Carey και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπολού, θυελλώδεις άνεμοι με ερυπές που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη βροχόπτωση είναι σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι και την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα στο ύψος Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμη και στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Επίσης, εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτσα από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην περιοχή του Πειραιά. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη με αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Την απόφαση να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της. Μετά από αυτό, η απόλυση της Αμερικανίδας θεωρείται δεδομένη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στην Σαουδική Αραβία.
12: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια στην Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
12: Easy weather.
13: Συννεφιά με έντονες μπόρες και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
12: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα με προβλήματα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών και της Αχαρνών αυτή τη στιγμή και σε άνοδο και σε κάθοδο. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια είναι ήδη αυξημένη κυκλοφορία στον άξονα Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καλλιρόης χαμηλότερα. Στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Κόνωνος μας δίνει ο χάρτης αυτή την ώρα, ακτή Κονδύλη και λιγότερο στην ακτή Ποσειδώνος. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε μια μέρα που αναμένεται δύσκολη, σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. 14 Οκτώβρη σήμερα, σαν σήμερα να σας πω ότι.
1: Γεννήθηκε η ανιψιά μου.
0: Καλά, γεννήθηκε η ανιψιά σου, το είπαμε και νωρίτερα, χρόνια πολλά και πάλι βεβαίως. Ο Σουηδός χημικός.
1: Είπα να πάω να τη δω την Γαϊδούρα. Τη λέω τι ώρα τελειώνει το σχολείο, μου λέει 4 η ώρα, 4 και 20. Λέω κάπως το συνεννοούσε μου εγώ με την μάνα τη. Τέλο πάντων, λέμε τι ώρα με θε να περάσω να σε πάρω από το σχολείο, γιατί έχετε με σχολικό. Όχι, μου λέει, λέω γιατί έχω κανονίσει να πάω βόλτα. Οπότε φοροτά, ακυρώθηκε όλο.
0: Ο Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την Παρασκευή τη νητρογλυκερίνη σαν σήμερα, η οποία μια εφεύρεση του δίνει πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα αυτά είναι ικανά μέχρι και σήμερα και συντηρούν το ίδρυμα το οποίο απονέμει τα ομώνυμα βραβεία Νόμπελ. Και σε κάτι τελείως διαφορετικό, το 2007 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το reality Keeping Up with the Kardashians.
1: Α, με τις Kardashians, γιατί το Keeping Up δεν μου λέγε τίποτα. Από μια εποχή το βλέπεις πολύ μανιακά.
0: Το βλέπα, κάποια στιγμή το έβλεπα, δεν θα
1: χαλάρωνες.
0: Το έβλεπα. Ναι.
1: Τα κορίτσια εκεί πέρα.
0: Ναι, χαλάρωνα.
1: Τα αγόρια που γίναν κορίτσια.
0: Ξέματα να πω.
1: Ναι. Ήταν ωραία.
0: Ήταν ωραία. Ναι. Σαν σήμερα το 2004.
1: Η αγαπημένη σου ποια είναι?
0: Η Chloe.
1: Α, έχεις και αγαπημένη.
0: Αν με ρωτάς ποια μου αρέσει από τις αδερφές της τρεις, μου αρέσει η Κλόη.
1: Τρεις είναι μόνο.
0: Το πέντε είναι. Τότε, όταν εγώ το είδα το 2007, τα άλλα δύο ήταν ανήλικα, ρε παιδί μου. Οπότε είχα εστιάσει σε αυτές τις τρεις, τώρα μεγάλωσαν οι άλλες, αλλά εγώ έχω μείνει στα παλιά.
1: Ναι, είσαι σταθερός άνθρωπος ευτυχώς.
0: Ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 2004. Διέκρινε μια ηρωνία στο είσαι
1: σταθερός άνθρωπος ευτυχώς. Για να δω, ρε παιδάκι μου, ποια είναι η Χλόη.
0: Η Χλόη είναι η νύφιστη Χλόη που λέμε αυτή η φωτογράφηση που κάνουν μετά το γάμα και είναι η νύφη στον καζόν με απλωμένο τον ηφικό. Αυτή η φωτογραφία λέγεται νύφιστη Χλόη.
1: Να δω, ρε παιδάκι μου, αν. Κλόε Καρντάσια. Να δω αν είναι στα γούστα σου. Καταλαβες.
0: Α, για να επιβεβαιώσεις εννοείς τα λεγόμενά μου.
1: Ναι, ναι, α, κατάλαβα ποια είναι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν είναι και πολύ στα.
0: Εντάξει τώρα, από τις τρεις.
1: Από τις τρεις είναι λίγο πιο ανοιχτή αυτή. Ναι. Στο μαλλί, βέβαια, στο δέρμα. Εντάξει, όχι, όχι, στα γούστα σου είναι. Εκεί είσαι, εσύ, εκεί είσαι. Εκεί είσαι, εντάξει.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Χωρίς λόγο.
1: Και άλλα πράγματα σε αυτή την εκπομπή.
0: Δεν αποκλείεται όλη η εκπομπή να πάει με τις Kardashians. Θα εξαρτηθεί.
1: Υπερβολή.
0: Bonnie Tyler για τη συνέχεια. Holding out for a hero στο Easy Breakfast.

0: Rock DJ, Robbie Williams, το Easy 97,2 στο Easy Breakfast, 7 και 15 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Αν κάποιος ήθελε να συνδυάσει τα δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλαίει
1: ο ουρανός
0: για την Kimberly Guilfoyle.
1: Το χάσαμε το κορίτσι μας, το χάσαμε.
0: Και ξέρεις, τώρα,
1: αυτό να ξέρεις ότι δεν έχει επιπτώσει μόνο τις επιπτώσεις που έχει, δηλαδή, ας πούμε, στην κουμπαριά με τον Αργυρό. Είναι και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά.
0: Και είναι πάντως και με τον Αργυρό, γιατί και ο Αργυρός τώρα χάνει την κουμπάρα του και η φίλη του.
1: Τη φίλη του και η κολλητή του.
0: Τι άλλα πράγματα.
1: Κολλητούλα. Ας πούμε για παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς η νυχτερινή ζωή περνάει μια κρίση, έτσι. Γιατί έχει πέφτει 40% το αλκοόλ, ο κόσμος
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Η Kimberly την αναζωογόνωσε.
0: Ναι. Χάνει η νυχτερινή ζωή της ένα πίστε. Βασικό της μέλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και θα παρήσει και κανένα δυο ακόμη. Δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί βγαίνει αυτή, έτσι. Θα παρέσει και κανένα δυο ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Την παραπάνω.
1: Δεν είναι θέμα παρασύρσηματος ή
0: παρασύρσηματος.
1: Παρασύρσηματος. Είναι θέμα το ότι ούτως ή άλλως δουλεύεις για μένα, έλα μαζί μου τώρα γιατί θέλω παρέα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τώρα δεν είναι τώρα αυτό τόσο.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Ελεύθερη βούληση. Εν τω μεταξύ είχαν χθες κάνει στο Λούμπεν ένα ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι.
1: Σε σχέση με την Kimberly και ήταν και αυτή που δίνει μία συνέντευξη τώρα σε αμερικάνικο δίκτυο. Το τι κράξιμο τρώγαμε, τα ξαναθυμηθήκαμε αυτά. Του τύπου ότι είναι τεμπέληδες, ότι παίρνετε.
0: Α, πιο παλιά, το 15, πότε ήταν.
1: Ναι. Πολύ κράξιμο. Όμως του τύπου ότι χαραμοφάιδες και ότι μόνο στη διαφθορά έχουν το μυαλό τους και λες, ρε, και που είχε ο καιρός γυρίσματα. Τέλος πάντων, είναι αθώα, λέει.
0: Ναι, λέει, και το λέγαμε και χθες. Τα χρήματα αυτά ότι ήταν οφειλούμενα για διάφορες ομιλίες που είχε κάνει για τον συγκεκριμένο και τις οφείλονταν αυτά τα χρήματα και του ζήτησαν να τις πληρώσει την κάρτα.
1: Ναι, υπήρξαν βέβαια και κάποια μήνυματα και κάποιες τηλεφωνίες που κάπως λίγο επιβάρυναν τη θέση της.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υποστηρίζουν ότι κάποια από τα μηνύματα, ένα μέρος αυτών είναι πλαστά, λέει η δική της η πλευρά. Εγώ είδα και μια συνέντευξη σε μια χιουμοριστική αμερικάνικη εκπομπή του ανθρώπου αυτού, ο οποίος. Την κατηγορεί, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν.
1: Παρουσιαστής είναι.
0: Όχι. Επιχειρηματίας είναι.
1: Α, εννοείς ότι είχε πάει καλεσμένος αυτός.
0: Ναι, τον είχαν καλέσει. Okay. Βασικά έδειχνε η εκπομπή ένα απόσπασμα συνέντευξής του. Και έλεγε τα παράπονά του. Έλεγε ότι είχε ζητήσει διάφορες διευκολύνσεις, δεν του τις είχε κάνει. Είχε ζητήσει, ξέρω, κάτι άλλες χάρες, δεν του τις είχε κάνει. Τη είχε δώσει ένα τραγούδι να δώσει τον Kid Rock, δεν το είχε δώσει τον Kid Rock. Δηλαδή.
1: Και το ρουσφέτηκε εκεί, έπαιξε.
0: Πολλά τα προβλήματα. Τι, μόνο εδώ. Μιλώντας για προβλήματα, αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις Ποράδες κυρίως και στην Εύβοια και στην Αττική είχαμε αρκετά έντονες βροχοπτώσεις και συνεχίζονται και έχουμε και ισχυρούς ανέμους, τα έλεγε και η Άτζελα νωρίτερα, απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της χώρας. Και εδώ μας ενημερώνεται μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Έχει κοπεί και ένα μεγάλο κλαδί δέντρου και κλείνει τη μία λωρίδα. Γενικά θέλει λίγο προσοχή ο άνεμος σήμερα, διότι αναμένονται ισχυροί άνεμοι και ρηπές, όπως άκουσα και στο δελτίο, σε 100 χιλιόμετρα την ώρα. Γενικά τα μποφόρ 7 με 9 μέχρι και το μεσημέρι που θα ξεκινήσει έτσι μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτά χοντρικά νομίζω.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε το αγαπημένο σου θέμα.
0: Αθλητικά.
1: Πετρέλαιο. Φυσικό αέριο.
0: Άλλο πλέον. Έτσι, εκεί που έχει πάει το φυσικό αέριο,
1: ναι.
0: Το πετρέλαιο είναι πτέσμα.
1: Ναι.
0: Daddy, take me there και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: Light in our soul. Η Έλενα Παπαρίζου, 7:24 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης. Τι είπαμε, κάτι είπαμε, θα επιστρέψουμε με κάτι.
1: Ναι, με το
0: είπαμε...
1: φυσικό αέριο.
0: Α, με το φυσικό αέριο, ναι.
1: Τριπλάσε, λέει, φέτος
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 87 ευρώ η κιλοβατόρα είναι τώρα.
1: Μνήμες του 22, άντε πάλι να πάμε το 22, που δεν θυμόμαστε εμείς να έχουμε πληρώσει τόσο πολλά, αλλά μήπως δεν είχαμε βαρύ χειμώνα. Πάντως, εμένα ανέβηκε η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Χωρίς να κάνω κάτι.
0: Και χωρίς να το γράφει ο μετρητής. Ο μετρητής γράφει 19. Εγώ όμως νιώθω ότι έχουμε 25.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει λόγος να ανάψουμε
1: κανένα. Ανέβηκε στους 22,5 και δεν έχω στρώσει ακόμα και χαλιά.
0: 22,5 έχεις.
1: Ναι.
0: Κρύο, εγώ έχω 24.
1: Κρύο.
0: Κρύο, ναι.
1: Κρύο είναι 22,5.
0: Τι είναι, 22,5 είναι.
1: Άσε, ρε,
0: εγώ θέλω
1: κρύο
0: να κυκλοφορώ σπίτι μου όπως κυκλοφορώ το καλοκαίρι. Ήθελα μάλλον μέχρι πέρυσι. Τώρα φέτος μιλάμε και κουμπώνω το πουκάμισο. Ασυναίσθητα έτσι. Έχω κλείσει το πουκάμισο που εδώ μέσα είναι μια χαρά θερμοκρασία. Τι το κλείσα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ δεν ζεσταίνομαι με τους ζεσταίνομαι, δεν ζεσταίνομαι. Δηλαδή...
0: Είσαι καλά. Ναι, όχι, είναι καλά, ρε.
1: Με κοντομάνικο είμαι δηλαδή μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Είναι και, κοίταξε, δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία. Είναι και ναι. Πόση υγρασία έχει.
1: Ναι, εντάξει, εμείς επειδή είμαστε πρώτο όροφο δεν έχουμε υγρασία τόσο πολύ όσο. Και δεν είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας επίσης. Η υγρασία θα έρθει μόνο αν το υπόγειο από κάτω πλημμυρίσει τώρα με τις βροχές.
0: Και άλλο δέντρο μας τη λέτε παρεμπιπτόντως, μια και είπε βροχές και στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Λέει καλέ, έτσι πριν το φράγμα έχει πέσει και εκεί ένα δέντρο. Και φαντάζομαι δεν θα είναι και τα μόνα που θα αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να είναι τα μόνα, αλλά η προϊστορία δείχνει ότι δεν θα είναι τα μόνα που θα αντιμετωπίσουμε αν έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους δηλαδή μέσα στην ημέρα.
1: Εκεί λοιπόν, τι να κάνεις με τους ανέμους. Σε άλλα νέα, η επιδότηση έγινε αυτή η επιδότηση. Για το πετρέλαιο.
0: Για το, ναι, το επίδομα θέρμανσης.
1: Και για το επίδομα.
0: Ανακοινώθηκε. Ναι, ναι, και σήμερα ναι θα ανακοινωθούν και τα μέτρα βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ποια θα είναι η τιμή που θα ανοίξει αύριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε
1: ναι, ναι,
0: κάτω από 1,60.
1: Ναι, διαβάζω εγώ στα 1,60 η τιμή εκκίνησης με επιδότηση 35 λεπτών όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε καλά. Ωραία,
0: καλά. Λοιπόν, να πούμε και κανένα χαλαρό αθλητικό, γιατί χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός έκανε μια επική ανατροπή στην Ευρωλίγκα. Ήταν κάτω 28 πόντους και γύρισε το μάτς και το πήρε στην παράταση. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και μπράβο τους.
1: Ξέρω γιατί έγινε αυτό. Γιατί σε ένα από τα time outs τους είπε:
0: time
1: θα σας πάρει τηλέφωνο ο Βαγγέλας. Και είπαν: αμάν!
0: Δεν είναι αυτοί, έχουν άλλο πρόεδρο.
1: Έχουν άλλο.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις κιόλας. Την τύφλα σου δεν ξέρεις. Την τύφλα σου δεν ξέρεις, λοιπόν. Σήμερα παίζει ο Άρης.
1: Και ο
0: Παναθηναϊκός κέρδισε. Σήμερα παίζει ο Άρης στην Ευρώπη μπάσκετ, μιλάμε πάντα. Και βεβαίως ο Ηρακλής. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
1: Ο Ηρακλής.
0: Ναι, ο Ηρακλής.
1: Με ποιον παίζει?
0: Με μία μαδούλα τώρα.
1: Α, δεν θυμάσαι,
0: ούτε καν θυμάμαι κάτι.
1: Πρόδωσες κι εσύ τον Ηρακλή.
0: Βίρτσμπουργκ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Μα δεν ασχολούμαι με τέτοια χωριουδάκια τώρα
1: δηλαδή,
0: της Ευρώπης.
1: Ποιος θα χάσετε?
0: Ποιος θα χάσει, παιδί.
1: Ποιος
0: θα χάσει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το βράδυ επίσης έχει Champions League. Η ομαδάρα σου, η ΑΕΚ, παίζει με την Σαχτάρ Ντονέτσκ 10 ώρα το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Αυτά.
1: Τούρκικη είναι αυτή.
0: Ουκρανική είναι.
1: Α, πώς την είπες?
0: Σαχτάρ Ντονέτσκ.
1: Μάλικα.
0: Ούτε αθλητικά, ούτε ελληνικά.
1: Ούτε ελληνικά.
0: Gloria Gaynor, I will survive για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

I will survive, η Gloria Gaynor, αυτό είναι το Easy Breakfast. Κάθε μέρα 6.30 με 10. Στην παρέα μας βεβαίως είναι και η Ιντερνετ και υπάρχει και το Acnofix Patches, Pimples and Spots που είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Πώς έχω βγάλει εγώ ένα σπυρί τώρα που μου πέσει στη μύτη εδώ και φεύγει με τίποτα και συνέχεια μου το θυμίζεις. Δεν τρέπεσαι. Με σαλικυλικό οξύ και T3 Oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, βεβαίως τα φαρμακεία από την Ιντερνετ.

0: τις 10.
1: Επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα.

0: Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
1: Σου ξεκινάει με χαμόγελο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Είναι 8 παρα 25. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής οδού κατεβαίνοντας προς την Ιερά οδό. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης, λεωφόρος Κηφισίας κατά διαστήματα. Στην κάθοδο και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη, στην κάθοδο και ψηλότερα από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Αρκετά προβλήματα έχει ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφία, Σοκαρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείου, η Λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο. Ρεύμα εξόδου λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
3: Έχετε το This or That το σημερινό. Χθες λοιπόν λέγαμε ότι σε έναν ονειρικό κόσμο θα προτιμούσες να κάνεις το σίδερο, πλυντήριο σίδερο με ένα βλέμμα.
2: Μπράβο.
3: Ή με ένα βλέμμα κλείσιμο πιάτων και τακτοποίηση κουζίνα. Στο 68% από εσάς επιλέξατε το σίδερο με ένα βλέμμα. Ρε παιδιά, μην τα σιδερώνετε. Και να σας πω και κάτι, και εμείς σας νοιάζει και τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή, ειλικρινά, αν είναι να το έχετε τόσο πολύ.
2: Δεν σιδερώνω για τους άλλους. Επειδή απευθύνεσαι.
3: Για τους άλλους σιδερώνεις.
2: Όχι, σιδερώνω.
3: Γιατί δεν σιδερώνεις τα ρούχα των παιδιών τότε. Γιατί δεν σιδερώνεις αυτά που δεν φαίνονται τα
2: ισόρουχα. Τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να βγαίνουν σιδερωμένα ή ασιδέρωτα.
3: Άρα.
2: Λοιπόν, δεν σιδερώνω για τους άλλους. Γιατί δεν μπορώ να φοράω το ρούχο ασιδέρωτο. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
3: Και γιατί μπορεί να ξαπλώσει το ασιδέρωτο σεντόνι ή το ισορουχό σου δεν είναι σιδερωμένο. Που θα έπρεπε λόγω απολύμανση να το σιδερώνει.
2: Άντε πάλι με την απολύμανση. Το βάζω στο στεγνοτήριο και απολυμένεται. Το έχω πει τρεις φορές από χθες.
3: Ναι,
2: το σεντόνι δεν με νοιάζει.
3: Μικρένα, αλλά φαίνεσαι πιο πλαταλαντούχο. Το δέχομαι.
2: Το σεντόνι δεν με νοιάζει. Το ρούχο με νοιάζει που βγαίνω έξω.
3: Δεν
2: θα δώσω λογαριασμό. Τι κάνουν τα ρούχα. Τα ρούχα. Περίμενε. Τα ρούχα. Μαζεύουν στο στεγνοτήριο, γι' αυτό και δεν τα βάζω ποτέ.
3: Αλλά
2: τα εσώρουχα μου λύσαν να μαζεύουν στο στεγνοτήριο. Ναι, αλλά θέλω να αισθάνομαι έτσι ότι κάποιος με ακουμπάει. Ότι κάποιος με κρατάει. Όχι πρικισμένος.
3: Όπως, άμα φαίνεται τσίτα
2: το πρικισμένος, άκουσε, το πρικισμένος έχει εν μέρει ένα όφελος για μένα, φαίνομαι πρικισμένος, αλλά και για τον άλλον, α, αυτός είναι πρικισμένος. Εγώ θέλω να είναι μικρό το εσώρουχο για να νιώθω ότι κάποιος με ακουμπάει.
3: Καλά, λογικά η Δέσποινα ξέρει αν είσαι πρικισμένος ή όχι. Δεν έχει να.
2: Α, την πάρουμε ένα τηλέφωνο, την ρωτήσουμε. Δεν την βγάλουμε στον αέρα τώρα.
3: Τώρα την πάρουμε, ναι.
2: Θα κάνουμε τηλέφωνο.
3: Το επόμενο δισορδάτη. Show me the money.
2: Ωραία.
3: Με λεφτά έχει να κάνει.
2: Ωραία, ωραία. Το φόρτε μου. Teddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Brian Adams, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία συναυλία που είχαμε πάει πριν την καραντίνα. Και τώρα ξανάρχεται το Δεκέμβριο.
1: Να κάνετε ανανέωση όρκων εκεί.
0: Ανανέωση καραντίνες θα κάνουμε. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο πρωινό Τετάρτης, πάντα στον Easy 97,2, το Easy Breakfast που έχει βεβαίως τέτοια ώρα το. This or that. Και στον αέρα και στο Viber και σε λίγο με βιντεάκι στο λογαριασμό του Easy στο Instagram.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με αφορμή ένα άλλο γεγονός, δηλαδή που είχε συμβεί πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά ήρθε η ώρα να το βάλουμε τώρα επιτάπητος και να αποφασίσουμε όλοι μαζί ποιο είναι το σωστό ο καθένας για τον εαυτό του. Προτιμάς!
0: Όλοι μαζί, ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Ναι, εννοώ.
0: Θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τι είναι καλύτερο να κάνει ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Ενώ θα πάρουμε ένα
0: συλλογική απόφαση.
1: Ακριβώς, μια δημοσκόπηση. Προτιμάς 3.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια ή 360 στο χέρι. Τόσα βγαίνουνε. 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Επί 10 χρόνια, είναι. Δηλαδή 12 μήνες 10 χρόνια, ή 360.000 στο χέρι.
0: Επειδή το ξέρω το χέρι μου.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν
0: προτιμήσω τις
1: 3.000
0: το μήνα. Όχι, δεν εμπιστεύομαι.
1: Δεν
0: εμπιστεύομαι το χέρι μου. Ούτε το δεξί, ούτε το αριστερό. Δεν εμπιστεύομαι κανένα από τα δύο.
1: Προφανώς
0: 3.000 το μήνα, ναι, για 10 χρόνια, ναι.
1: 3.000 το μήνα.
0: Κάπως έτσι έδινε και το, κάποιο από αυτά τα τυχερά παιχνίδια.
1: Μα κάποια αυτό
0: στιγμή.
1: Είχαμε συζητήσει αυτό είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή για μια κοπέλα η οποία είχε κερδίσει και η οποία προτίμησε όμως αυτό το πράγμα, το μηνιαίο κι αυτό.
0: Το μηνιαίο είναι αλλιώς, εσύ. Άσε που το μηνιαίο, δηλαδή. Λες τώρα, χαλαρώνω. Γιατί πάντα έχεις στο νου σου, θα βγάλω το μήνα, δεν θα βγάλω το μήνα. Πόσο του μήνα έχουμε, πληρωνόμαστε, πότε πληρωνόμαστε, πόσο του μήνα είναι σήμερα, τι λογαριασμός έχει έρθει. Με το που μου πετάς το 3.000 παραπάνω ευρώ το μήνα,
1: ναι.
0: Αυτομάτως μου δημιουργείς ένα θετικό
1: συνέστημα. Είσαι βέβαια αρκετά έξυπνος και επιχειρηματικό μυαλό. Φαντάζομαι κλειδώνεις κάποια, οπότε παίρνεις το
0: μήνα. Είναι μεγάλο το αν. Είναι μεγάλο το αν. Και ειδικά για μένα, δεν καταλαβαίνω. Προφανώς το λέω για τους άλλους. Γιατί για μένα ξέρω ότι δεν απευθύνεσαι σε μένα αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό και έτσι.
0: Ούτως ή άλλως τα δείγματα.
1: Και βγάζει μετά, ρε παιδί.
0: Και το δύο.
1: Και βγάζει από τα 360 χιλιάρικα, κλειδώνει τα 200 και έχει 160.
0: Ναι.
1: Για τα επόμενα 10 χρόνια, για τα επόμενα 5 χρόνια, παίρνει.
0: Ναι, ναι.
1: 3.000 πάλι το μήνα.
0: Τα κλειδώνει, ναι. Πού τα κλειδώνει. Τα κλειδώνεις και μετά έρχεται η κίνηση και σου λέει: είμαστε από την ΔΔΕ. Και λες: μισό λεπτό να σας τα κλειδώσω.
1: Να σας τα βγάλω για να περνάει και τον drone της εφορίας.
0: Λοιπόν, 6981-972-972, ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα στο Viber που βλέπω ότι. Α, μοιρασμένα είναι. Είναι μοιρασμένα. Λίγο παραπάνω έχετε επιλέξει τα 3.000 ευρώ το μήνα παρά το συνολικό ποσό με τη μία. Στο Instagram του Easy θα ανεβάσουμε επίσης το σχετικό βιντεάκι όπως κάνουμε κάθε μέρα, οπότε μπορείτε και εκεί να ψηφίσετε με το ανάλογο poll και εμείς επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy με Duffy και Mercy.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast 8 παρα 5. Like, Lee, I follow Rivers. Χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Κάποιοι τα θέλετε όλα μαζί, γιατί λέει σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά τι να τα πάρω, γιατί να μείνω στα παιδιά μου, ας πούμε, στην οικογένειά μου, ή να βοηθήσω κάποιο κόσμο που προλαβαίνω.
1: Βέβαια, δυστυχώς αυτό
0: Γκάντι.
1: Όλο
0: ναι.
1: Δείχνει ότι αυτός που θα τα πάρει και θα πει αύριο είμαστε, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, θα τα ξοδέψει τον πρώτο μήνα. Οπότε καλύτερα να παίρνει τα 3.000.
0: Μια φιλοσοφία, ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό που λες τώρα.
1: Δεν μπορείς να τα κρατήσει.
0: Να τα φάω, γιατί τι να τα κάνω. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν
1: είμαστε. Ισχύει αυτό το ότι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αλλά πραγματικά δείχνει μια νοοτροπία ότι μάλλον θα τα. Δεν ξέρω κι εγώ βέβαια, και εγώ μπορεί αυτό να έκανα. Αλλά νομίζω ότι θα το έκανα όχι με την έννοια του τύπου σήμερα είμαστε. Θα το έκανα με την έννοια ότι ένα μεγάλο ποσό το επενδύεις σίγουρα πιο εύκολα, ενώ αν έχεις 3.000 το μήνα. Κάπως και λίγο μπορεί να αφαιθεί, θα πει παρατάω και τη δουλειά μου γιατί 3.000 μου φτάνουν και τελικά τα 3.000 δεν είναι και. Δηλαδή θέλω να πω πολύ εύκολα χαλιούνται.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί και να μην παρατήσει τη δουλειά σου, να πάρει τα 3.000, να αποταμιεύσει τα 500.000 ευρώ, τα 200-300 και να επενδύσει αυτά τα ποσά.
1: Τα 200 ευρώ το μήνα?
0: Ναι, να ξεκινήσει με 200 ευρώ το μήνα, να κάνει. Εγώ βλέπω κάτι οικονομολόγου εκεί που δίνουν κάτι συμβουλέ που δεν τι ακολουθώ βεβαίω.
1: Περίμενε, δεν έχει βγάλει και η κυβέρνηση κάτι για τα παιδιά σα, εσά, ε?
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Ότι όσα βάζω εγώ τα ματσάρει η κυβέρνηση.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι ένα ποσό βεβαίως, αλλά
1: ναι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Αυτό, αχ, Παναγίτσα.
0: Αυτό βεβαίως τώρα.
1: Να κερδίσει το τυχερό παίγνιο για να μπορεί να βάλει κάποια χρήματα
0: δεν
1: στην
0: είχα
1: άκρη.
0: Δεν σκεφτεί ποτέ τα παιδιά μου και τα χρήματα μου.
1: Σε αυτή τη φράση μαζί.
0: Ποτέ.
1: Χρήματα κερδίζω, παιδιά. Καλά, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός.
0: Ποτέ. Λοιπόν. Αν έχετε προβλήματα με ξηρότητα στα μάτια, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου, Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Καλώστη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Have you met Pico?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, θυελώδης άνεμοι με έρηπες που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ισχυρές βροχές ή καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλη ύψη βροχής. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα αλλά και στην Κρήτη. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη με αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο άνδρα. Οι δύο νεαροί που παραδόθηκαν στις αρχές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης θα αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων όπως και πέρυσι. Ένα επιπλέον μέτρο για στήριξη και στο ρεύμα πολύ πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Η Ουκρανία δεν έλαβε καμία έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου μετά τις αμερικανικές απειλές για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών. Easy Sports.
1: Άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια στην Ισπανία. Για το EuroCup, στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από τη Λιέτ Καμπέλης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης υποδέχεται σήμερα στις 8 το βράδυ την Ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο για τον πρώτο όμιλο.
2: Easy weather.
1: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινομένα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
3: Και βεβαίως έρχεται και ένα τραγούδι εδώ για την Αθήνα που θα την κάνει την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα εδώ στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Ένα μυστικό που αξίζει πραγματικά πολλά. Περισσότερες πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα φυσικά στον Easy 97,2. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε σε πολλά σημεία. Λέμε τα σημαντικότερα όπως μας τα δίνει ο χάρτης, ο Κηφισός. Στην άνοδο, ο Κηφισός. Από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο και ψηλότερα μετά βεβαίως τη Λυκόβρηση προς την Νέα Ερυθρέα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, το Ποτηλιάρισμα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, μετά από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους, από τη Μαβίλη και πάνω δηλαδή, κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στην κάθοδο. Από το Σταθμό Νομισματοκοπείου και κάτω προς το Πεντάγωνο, η Ελλήμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου κατ' επέκταση. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η Βάρης Κοροπίου στην άνοδο από την Ποσειδόνος προς τη Σχολή Ευελπίδων αναδιαστήματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κυρίως από το Δαφνί και μετά προς τα Διελιστήρια. Και βεβαίως η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με κατεύθυνση το λιμάνι του Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Θυμίζουμε απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Και βεβαίως κακοκαιρία, ισχυρή άνεμη με βελτίωση να αναμένεται από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Είχε ψυχρούλα σήμερα, εντάξει, δεν ήταν όπως
0: χθες. Έπεσε.
3: Έπεσε θερμοκρασία.
0: Ελπίζουμε και στο Παγκράτη. Που μας έστειλε χθες η φίλη μας ότι δεν είχε πέσει θερμοκρασία που λέγαμε και λέει στο Παγκράτη έπεσε. Τώρα φαντάζομαι και στο Παγκράτη.
3: Προχθές μας τρολάρουν εντωμεταξύ. Θυμάσαι προχθές που έλεγε ότι στην Πάτρα βρέχει και έστειλε ένας φίλος μήνυμα ότι δεν βρέχει.
0: Ναι.
3: Και έλεγε εσύ όχι βρέχει, εγώ βρέχει κτλ. Χθες λοιπόν δεν το είπα, ξέχασα. Έστειλε μήνυμα σήμερα βρέχει. Στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά. Πολύ. Every breath you take. Και αμέσως μετά η Miley Cyrus και το Flowers στον Easy.

0: Η Miley Cyrus και το Flowers. Ο Σάκης είναι αυτός που έλεγα από την Πάτρο. Πει έστειλε και σήμερα μήνυμα. Λέει καλημέρα Μαρία, και σήμερα βρέχει Μαρία.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο.
0: Οποίο φαντάζομαι μέχρι να βαρεθεί θα μα στέλνει μηνύματα για το τι καιρό κάνει στην Πάτρο.
1: Εν τω μεταξύ μου τον έχετε κάνει έξαλλο με τα μηνύματα στο This or That.
0: Ναι. 3.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ το μήνα για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
1: Είναι 10 χρόνια.
0: Ναι, ή 360 χιλιάρικα με τη μία. Και όλοι που επιλέγουν τα 360 χιλιάρικα, κάποιοι λένε λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή μπορεί να έχεις κάτι το οποίο κάποια χρέη και λες θα τα καλύψω να τελειώνω, να μην τα έχω στο κεφάλι μου. Αρκετοί από αυτούς που επιλέγουν τα 360 χιλιάρικα λένε τη φράση θα τα επενδύσω για να τα αυγατήσω. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να τα επενδύσεις και να τα χάσεις.
1: Γιατί δεν παίξεις με κρυπτονόμισμα.
0: Τι θα παίξεις, που όλα έχουν ρίσκο. Όλες οι επενδύσεις, δεν υπάρχει σίγουρη επένδυση. Μην με τρελαίνεις τώρα.
1: Ωραία. Τα 360 χιλιάρικα θέλω να σου πω βέβαια, δεν είναι λίγα.
0: Δηλαδή, αν
1: έχεις ας πούμε κάποιες υποχρεώσεις μέσα στα πλαίσια, δηλαδή θέλω να πω 100.000 ας πούμε υποχρεώσεων, 150 και ακόμα και 200 να έχεις υποχρεώσεις, μόνο άλλα 160. Που μπορείς ας πούμε κάποια από αυτά πραγματικά να τα κλειδώσεις και, ή να παίρνεις κάποιο κομμάτι. Τι σε πειράζει, σε έναν υπόλοιπο είναι.
0: Τις υποχρεώσεις μπορώ να τις ρυθμίσω. Υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκές. 120 δόσεις, εκεί να βάλεις και τα λοιπά.
1: Γενικά, αν θέλετε θέμα ρυθμίσεων εδώ στο άθλημα, μπορεί να ανοίξει και site.
0: Ενώ αν θέλετε θέματα επενδύσεων, πάρετε τη Μαρία που αυγατίζει τα χρήματα. Παίρνει ένα και σου βγάζει 10. Το κάνει και κάτι άλλο. Άφησε φυλακή είναι τώρα, κάτι πυραμίδες, κάτι τέτοια.
1: Φαντάζεσαι.
0: Αυτά, μιλώντας για.
1: Όχι, τώρα μιλήσαμε πολύ.
0: Ναι, δεν το πω τώρα. Αυτό σε λίγο λοιπόν θα σου πω έναν άνθρωπο ο οποίος επένδυσε σε μια στρατηγική.
1: Ναι.
0: Η οποία του απέφερε χρήματα.
1: Α, ωραία.
0: Απάτη βεβαίως που αποκαλύφθηκε. Αλλά...
1: Το πιάσανε δηλαδή.
0: Τον πιάσανε, τον είναι στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά.
1: Το σχέδιο ήταν ωραίο.
0: Το σχέδιο ήταν καλό και αυτός είχε, εγώ θα πω, καλή πρόθεση να προσφέρει. Αλλά δεν τον άφησαν. Λεπτομέρειες θα σας πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Και αμέσως μετά ο Chris Isaac στον Easy.

0: Chris Isaac, Wicked Game, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αγγλία 2.0.
1: Για πες.
0: Απάτη.
1: Απάτη.
0: Ενδεχόμενη απάτη στα δικαστήρια. Είναι της Βρετανίας ένας 55χρονος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε καταφέρει να πληρώνεται ταυτόχρονα από 5 διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες. Εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από 8 εργοδότες του δημοσίου μέσα σε 3 χρόνια και αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες απάτης. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Εκεί την εποχή ο συγκεκριμένος εργαζόταν ήδη με πλήρες ωράριο σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
1: Ωραία.
0: Άρχισε όμως να κάνει αιτήσεις καινούργιες σε νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονταν για θέσεις σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς.
1: Α, γιατί σου λέει τώρα και με τον κορονοϊό δεν ξέρεις. Τώρα είμαστε σήμερα μέσα στο
0: Ευρωπαϊκό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όχι σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά υπήρχε ρε παιδί μου ένα θέμα τώρα με τις δουλειές που πληρώνεσαι, δεν πληρώνεσαι, πας, δεν πας. Μπορεί να σου καταργήσουν τη θέση. Οπότε έψαχνε ο άνθρωπος. Μέχρι στιγμής τίποτα με το.
0: Έκανε αιτήσεις, δεν δήλωνε βεβαίως σε κάθε αίτηση που έκανε ότι είχε άλλη δουλειά πλήρους απασχόλησης. Εντάξει, δεν είμαστε και.
1: Γιατί μπορεί να πάρει την τούτη. Παρετούνταν μετά από την άλλη.
0: Μπορεί να μην το ρώτησαν.
1: Ναι, σωστό.
0: Κάποια στιγμή, ναι, από τις πολλές δουλειές που είχε φτάσει να κάνει.
1: Αν τον παίρνανε δηλαδή. Άρα ήταν άξιος.
0: Όχι, το παίρνανε. Πρόσεξε να δεις. Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου μεταξύ άλλων. Θέλω να πω οργανισμοί οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουν πιερακάκι για να τους δώσει φτιάξει.
0: Και δεν έχουν και
1: το σύστημα.
0: Το gov.uk
1: φαντάζομαι. Μα γι' αυτό λέω
0: τώρα. Ναι, κάποια στιγμή βεβαίως είχε αναλάβει συνολικά δηλαδή οι ώρες της εβδομάδας που δούλευε ήταν 183 ώρες όταν όλη η εβδομάδα έχει συνολικά 168 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και αν κάποιος δεν κοιμάται ούτε λεπτό. Όσο αυξάνονταν οι δουλειές, βεβαίως, γινόταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί.
1: Βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ενσυνείδητος.
0: Άρχισε να πέφτει η απόδοσή του.
1: Άμα.
0: Ο ίδιος κατέφευγε σε αναρωτικές άδειες για να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις του. Όπως υποστήριξε το δικαστήριο, εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με προϊστάμενό του, έχοντας βάλει λευκό μακιγιά στο πρόσωπο για να δείχνει άρρωστος. Έλεγε ότι η μαμά του είναι άρρωστη στο σπίτι και κατάγεται, γι' αυτό και είναι στο σπίτι και πρέπει να δουλεύει από το σπίτι για να την προσέχει. Καταλαβαίνεις. Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα πλέον έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως έγραψε και ένας κάτω από ένα σχόλιο.
1: Πώς και τον πήραν χαμπάρι.
0: Ένας άνθρωπος λευρέθηκε να δουλεύει και θέλουμε να το πάρουμε το κεφάλι. Μπράβο στον εργασιομανή, αυτόν εργαζόμενο.
1: Μπράβο.
0: Παραπέμπουμε πάντα όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση δημοσίου και χρημάτων και δεχόμενης απάτης. Παραπέμπουμε πάντως εκπομπή σε εκείνη την τρομερή ιταλική κωμωδία, η οποία είχε τίτλο, αν θυμάσαι, «Θεέ μου που πάω».
1: Α, μπράβο. Έτσι λεγόταν.
0: «Θεέ μου που πάω».
1: Ωραία.
0: Που τον είχαν στείλει στην Νορβηγία για να μπορέσει να παραιτηθεί, να τον οδηγήσουν σε παραίτηση. Και αυτός εκεί γνώρισε τον έρωτα.
1: Ήταν άλλη υπόθεση όμως, ήταν εκεί όμως. Ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος είχε μικρό παιδί. Του είχε μπει η πεποίθηση ότι δεν παραιτήσε ποτέ από το δημόσιο, οπότε προσπαθούσε να το διώξει και εδώ.
0: Του είχε πει και ένα μέντορα του ότι ό,τι και να γίνει, δεν θα παραιτηθεί ποτέ. Έτσι, το στείλα σε ένα χωριό στην Νορβηγία σε μια αποστολή, σε μια καλύβα με τρεις ανθρώπους. Και πήγε και εκεί και έμεινε και γύρισε πίσω θριαβευτής.
1: Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως και μια γενιά που το δημόσιο έπαιζε πάρα πολύ στο κεφάλι μας. Να μπει στο δημόσιο,
0: όνειρο
1: να μπει στο
0: ήταν,
1: δημόσιο. Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ήταν
0: παιδί,
1: όνειρο.
0: Τι σκέφτεσαι με το παιδί σας όταν μεγαλώσει, έλεγε πρώτα να γίνει δημόσιο υπάλληλο και μετά γιατρός.
1: Μπράβο, ναι, έτσι.
0: Hips don't lie για τη συνέχεια.

0: Ταινία να δείτε στο κινηματογράφο. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται Κρις Χάνσεν στο Prime Time, ένα crime δράμα βασισμένο σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τηλεοπτική εποχή και αληθινή ιστορία βεβαίως της εκπομπής του Catch a Predator. Και πάντα όταν είναι αληθινή ιστορία, τραβάει και λίγο παραπάνω. Συγκλονιστική ταινία για την τηλεόραση, τον κόσμο της τηλεόρασης δηλαδή, και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και όχι μόνο, μπορείτε να την απολαύσετε φυσικά στα Villa Cinemas, για τα οποία Villa Cinemas, στο επόμενο ημίωρο που έχουμε την εύκολη ερώτηση Not, σας περιμένει ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας.
1: Το επόμενο ημίωρο σας περιμένει και η πληροφορία που νόμισε ότι δεν χρειαζόσουν.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
9: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
10: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
9: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
10: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
11: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά.

0: μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Που μαζί βεβαίως με τη ΔΕΗ σας προσκαλούμε στο Easy Movie Experience, στην Gold Class των Village Cinema, στο The Mall Athens, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats, άλλη μια ταινία για την οποία μπορούμε να σας πούμε ότι είναι ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές και τίποτε άλλο, μιας και η ταινία θα αποκαλυφθεί λίγα δευτερόλεπτα πριν την προβολή της. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, Παρασκευή βράδυ 9 και 4 στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στην Gold Class. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να βρείτε την φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις. Κατά τα άλλα, στην Αθήνα ο χαμούλης λόγω και καιρού, αλλά και λόγω μιας καθημερινότητας, ούτως ή άλλως δεν αλλάζει αυτό. Απλώς ο καιρός τη δυσκολεύει λίγο. Στην Αττική, εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Φιλής και μετά μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης, η λεωφόρο Κηφισίας κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Χαλανδρίου και Αμπελοκήπων. Η λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αττικής Οδού και λεωφόρου Αθηνών. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και μετά προς τα Διηγλιστήρια. Η Συγκρού στην άνοδο, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το Πολεμικό Μουσείο, η Σταδίου σχεδόν σε όλο το μήκος. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στην άνοδο δηλαδή. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η λεωφόρο Κηφισίας μεταξύ Αμπελοκήπων και Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο κυρίως στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και νωρίτερα η Ποσειδόνος στο κομμάτι από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας περίπου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Όχι τα μόνα, τα σημαντικότερα, έτσι. Έρχεται η πληροφορία που νόμιζες ότι μάλλον δεν χρειαζόσουν πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast.
2: Και πάμε στο τσούγκρισμα των ποτηριών. Αυτό το πράγμα πάει σε ένα τραπέζι. Και τσιντσιν, γεια μας, άντε γεια μας, άντε γεια μας.
1: Γεια μας, εγώ λέω τσιντσιν γιατί.
2: Το λες με την κόρη σου.
1: Στη μικρή την κόρη μου, ναι. Εγώ αυτή με το παγόρι.
2: Στην πραγματικότητα πάντως αυτό το κάθε πέντε λεπτά τσουγκρίζουμε είναι περισσότερο ελληνική συνήθεια παρά ξένη. Οι ξένοι θα τσουγκρίσουν μια φορά στην αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς επικράτησε το να χτυπάμε τα ποτήρια μας και να τα τσουγκρίζουμε. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Υπάρχει μία εξήγηση, μία θεωρία που λέει ότι προέρχεται από το Μεσαίωνα, όπου οι ευγενείς τσουγκρίζαν τα ποτήρια τους, τα οποία ήταν τότε μεταλλικά, ναι, με δύναμη. Γιατί ήταν πάρα πολύ γνωστές οι δηλητηριάσεις εκείνη την εποχή. Οπότε όταν τσουγκρούσες το ποτήρι σου με τον άλλον,
1: ναι,
2: στην ουσία με τη δύναμη
1: αναμειγνύονταν.
2: Ακριβώς. Μπορεί να πέφτει από το ένα. Για να είναι σίγουρο ότι δεν θα δηλητηριαστούν.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια άλλη εξήγηση που λέει ότι θεωρούσαν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα με αυτόν τον τρόπο, με το θόρυβο που γινότανε. Σε αυτό. Στην πραγματικότητα, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε. Δεν υπήρχε το τσούγκρισμα των ποτηριών, αλλά υπήρχε η πρόποση που συμβόλιζε την ψυχική ένωση αυτών των ανθρώπων που καθόντουσαν και πίνανε και τρώγανε. Αυτό τώρα, η πρόποση περιλάμβανε το μοίρασμα του κρασιού από μια κοινή κούπα, ναι, με τη συνοδεία ψωμιού με μπαχαρικά, δηλαδή πίνανε όλοι από την ίδια κούπα, αυτό ήταν το μοίρασμα, και μετά όταν τα πράγματα γίνανε πιο ατομικά χρειαζόταν αυτή η επαφή των ποτηριών.
1: Μάλιστα.
2: Αργότερα οι Ιταλοί μοναχοί βάλαν και τα κρυστάλλινα ποτήρια, και γιατί σου λέει να πιάσουμε και αυτή την αίσθηση, γιατί στην ουσία δηλαδή αυτό το ότι πίνουμε κρασί οι δυο μας, αλλά και από τους Ιταλικούς μοναχούς, επειδή ακριβώς ήταν το αίμα του Χριστού, ήταν μια ψυχική ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Το κρασί δηλαδή συνδεόταν πολύ με τη θρησκεία και στην αρχαία Ελλάδα και στις πιο σύγχρονες θρησκείες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
2: Σ' άρεσε?
1: Θα το πάρω το απόσπασμα να το βάλω και στην κόρη μου. Αυτό μπας και βαρεθεί και τη με έχει πρίξει να μην πω τι, να κάνουμε τσιν-τσιν.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Όχι, ήταν ωραίο, αλλά αυτή για ένα μικρό παιδί αυτό το πράγμα τώρα θα ήταν κουραστικό. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω, έχει διπλή χρησιμότητα.
2: Και τι θα τη πει, γιατί δεν κάνουμε τσιν-τσιν? Αφού θα τη πει ότι είναι ψυχική ένωση.
1: Δεν τη πω τίποτα, θα τη πω άκου.
2: Άκου αυτό.
1: Ναι.
2: Μπας και την πάρει ο ύπνος.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Χωρίς να λέω ότι αυτό που είπε ήταν βαρετό. Για μας ήταν χρήσιμο, για το παιδί όμως. Είναι και πάλι χρήσιμο για μας.
2: Ξεχνάς το παιδί ότι είναι 5 χρονών και με τα 3 λεπτά. Τίποτα, θα το φάνω, δεν θα το βάλω. Εντάξει, θα πει: έχουμε πολλούς λόγους να κάνουμε τσιν-τσιν.
1: Μα δεν κάνει το μεγάλο το παιδί. Το μικρό κάνει.
2: Α, το μικρό κάνει.
1: Το μικρό, που είναι 2 χρονών. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια χαρά όλα. Σε λίγο εύκολη ερώτηση, Νότ.

0: Σέρι, σέρι, lady, modern talking, easy breakfast, πρωινό Τετάρτης, έτοιμη για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες λέγαμε λοιπόν ότι ένας στους τρεις το έχει επιχειρήσει κάποια στιγμή στη ζωή του να σταματήσει να τρώει κρέας, ήταν η σωστή απάντηση, που νομίζω δεν βρέθηκε. Αν δεν κάνω δηλαδή τραγικό λάθος, δεν θυμάμαι να βρέθηκε. Νομίζω δεν βρέθηκε. Στη διάρκεια της ζωής του. Στη ζωή.
2: Λόγιο ενός τρελού του Γκόγκολ. Ναι.
0: Ορίστε.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Όχι, κάτι είπες τώρα, τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Κάτι ένα Γκόγκολ άκουσα.
2: Δεν είπα, ναι, ναι.
0: Τι, όχι, πες τι είπες.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι αυτός τώρα, είναι σημαντικός. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Ποιος είναι όμως τώρα. Αφού ξέρεις ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πεις κάτι και δεν.
2: Ένα θεατρικό είναι.
0: Το ημερολόγιο του Γκόγκολη.
2: Ναι, του Γκόγκολη. Ψάξ το, βρες το. Και άμα το
0: πώς λέγεται σου πάρε.
2: Πες το ρε. Τρελού.
0: Α, το ημερολόγιο ενός τρελού. Το Γκόγκολη εγώ που τ' άκουσα.
2: Ναι, τίποτα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Τρως το χρόνο μου.
0: Το χρόνο σου. Τώρα δεν θα μιλήσω. Τώρα θα το αφήσω να περάσει.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Όχι, δεν το αφήσω να περάσει, αλλά με εκνεύρισες τώρα.
2: Ωραία, έλα, έλα, αγάπη μου. Προσπάθησε να ξεπεράσει τα ψυχολογικά σου. Έλα, μωρό μου, έλα.
0: Και αυτό έχει ακουστεί σε άλλη φάση τη ζωή μου. Τι να κάνω.
2: Τα ξεπέρασες όμως.
0: Όχι εκείνη τη στιγμή.
2: Α, ωραία, εντάξει.
0: Στη διάρκεια της ζωής η γυναίκα θα το κάνει 4 φορές πιο συχνά από τον άνδρα. Θα μπορούσα να πω κάτι και να βοηθήσω πάρα πολύ, αλλά δεν θα το πω τώρα. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Στη διάρκεια της ζωής η γυναίκα θα το κάνει 4 φορές συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες. 6981-972-972.
2: Συναισθηματική υποστήριξη στον άντρα.
0: Διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas για να απολαύσετε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία ψυχαγωγία στην Ελλάδα. Villa Cinemas, το Villa Pass είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης με πολλές εκπτώσεις προσφορά. Και δώρα και βεβαίως η IMAX αίθουσα των Villa Cinemas με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. VillaCinemas.gr για περισσότερες πληροφορίες. Τι θα κάνει η γυναίκα στη διάρκεια της ζωής 4 φορές συχνότερα σε σχέση με έναν άντρα που δεν είναι το κομμωτήριο που είναι τα πρώτα μηνύματα. Το μπάνιο, θα πάει για ψώνια, θα πλύνει τα χέρια της. Παίζει πάρα πολύ το κομμωτήριο εδώ στα μηνύματά σας. Θα τρέξει με τα παιδιά στις ασχολίες τους. Θα κάνει μπάνιο, διάβασα και νόμιζα μπάνιο. Θα δυνατήσει, θα καθαρίσει τη φτέρνα της, θα κάνει αποτρίχωση, θα κάνει δίαιτα. Πολύ ωραία. 10 παρα 5 απάντηση στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Stop killing time, Σιρία. 3,5 λεπτά έχεις να μου εξηγήσεις τι ημερολόγιο είναι αυτό του τρελού και ποιος είναι ο Γκόγκολης.
2: Ο Γκόγκολης.
0: Αν άκουσες. Καλά που σίγουρα δεν άκουσες.
2: Ο Γκόγκολης.
0: Ποιος είναι αυτός? Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του. Stop killing time, Σιρία. Για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Serial Stop Killing Time στο Easy Breakfast.
1: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ το γκόγκολι. Τελικά του βγαίνει γκόγκολι. Δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια. Γκόγκολι. Μήπως είναι.
0: Πήγες να με παραπλανήσεις ότι είναι Ιάπωνας μακρινός ξάδερφος του Μπρουσ Λί, ο Γκόγκολι.
1: Νικολάι Γκόγκολ.
0: Πού παίζει.
1: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
0: Πες το. Πες το, το έχω καταλάβει.
1: Διότι όταν έλεγε. Δεν νομίζω ότι βρήκατε τη σωστή απάντηση.
0: Μα εκεί την ώρα εγώ μιλάω. Σκέφτομαι, ακούω ένα γκόγκολ.
1: Εκεί λοιπόν είπα το ημερολόγιο ενός τρελού του γκόγκολ. Ότι τέριαζε.
0: Ωραία, Νικολάι. Εγώ άκουσα γκόγκολι.
1: Ναι.
0: Πήρε με μεσοεπιθετικό που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Ωραίο, μια χαρά. Μαθαίνουμε και κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Κρυολόγημα.
0: Σέλβα Golden Flu. Για το κρυολόγημα, η ειρηνική ουσιαστικά φροντίδα.
1: Όταν κρυολογεί, έχει βουλωμένη μύτη.
0: Το χειρότερο είναι.
1: Ακριβώς.
0: Από όλα τα συμπτώματα είναι το χειρότερο.
1: Και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και το βράδυ γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα γιατί είσαι και ανάσκελα και δεν γίνεται. Τώρα μην τα πιάσουμε αυτά. Τα δυσάρεστα.
0: Κρυογαλίζει και λίγο.
1: Σέλβα Golden Flu από την Ιντερμέτ για ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή τη. Τι κάνει αυτό το προϊόν. Βοηθάει στον καθαρισμό τη ειρηνική κοιλότητα και στην απομάκρυση τη ισορροπημένη βλένα προσφέροντα ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Σέλβα Golden Flu από την Ιντερμέτ. Για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη και τα ρουθουνάκια.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Easy News.
7: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Ισχυρές έντονες βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημεριανές ώρες χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοια, Στερεάς Ελλάδας, Ποράδων, Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτη, Σάμου, Ικαρίας, Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα κλειστά είναι τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι σε όλη την χώρα, με παράσταση διαμαρτυρίας ξεκινούν στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύονται διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία για τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Easy Sports.
7: Για το EuroCup στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από τη Λέιτ Καμπέλης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο για τον πρώτο όμιλο. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
6: Easy weather.
7: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παρόδικα έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
6: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Λοιπόν, 9 και 5 κίνηση στην Αθήνα. Να πούμε τα σημαντικότερα σημεία για το που έχει κίνηση και ουσιαστικά που ανοίγει ο δρόμος, όχι το που είναι κολλημένος. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Έχει προβλήματα η Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο. Λίγο μετά την Αττική Οδό κατεβαίνει η κίνηση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και περίπου το ύψος της Λιωσίων. Η Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί στα διελιστήρια. Η Λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και δυστυχώς ψηλά την Παλαιολόγου, εδώ στο σχεδόν δηλαδή στον παράδεισο Μαρουσίου, στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεως και κάτω προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλύτερη η Μεσογείο με κίνηση βεβαίως κατά διαστήματα, κυρίως από την Αγία Παρασκευή μέχρι και περίπου το ύψος της Κατεχάκη. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας έχει αρκετή κίνηση. Η Συγκρού στην άνοδο, κλασικά από τον Άγιο Σώστη και λίγο χαμηλότερα. Η Καλλιρόης, η Αρδιτού και κυρίως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος. Αρκετά προβλήματα έχει η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου και την Ημιτού. Η Ποσειδόνος στην προέκτασή της από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Μικράς Ασίας όπως λέγεται, προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Ποσειδόνος επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιοφαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος της Αχιλλέως. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα, αλλά και η Βάρης Κοροπίου μεταξύ της Σχολής Ευελπίδων και της Τροφής της Βάρης και στα δύο ρεύματα. Μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast βεβαίως μετά το δελτίο, μετά το break των 9.30.
9: Εν τω μεταξύ λέει στη Βόρεια Εύβοια χαμός, έτσι.
8: Ναι, γίνεται χαμός.
9: Υπερχείλισε ποταμός. Πλημμύρισε μήνυμα από το 112. Εντάξει, μην ξεχνάμε κιόλας ότι στη Βόρεια Εύβοια πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει τρομερή καταστροφή. Έχει, με την πυρκαγιά, οπότε όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει τώρα και για να συγκρατηθούν τα νερά. Δεν υπάρχουν δέντρα. Ρε σύρε παιδάκι μου, πού ήμουνα τώρα χθες προχθές με τη βροχή? Δεν θυμάμαι, στο πάρκο μπορεί να ήμασταν με την Κολφό και να είχε βρέξει. Έβλεπες πόση δουλειά κάνουν τα δέντρα. Δηλαδή βρέχει, βρέχει, βρέχει και περνάς ξαφνικά από ένα δέντρο. Μεγάλο δέντρο, έτσι. Και από κάτω δεν έχει τίποτα. Σκέψου λοιπόν όλα αυτά που καίγονται, που καταστρέφονται, τι δουλειά κάνουν στο συλλογικό, έτσι. Πόσο άσχημη, δηλαδή, πόσο, τι επίπτωση έχει στο συλλογικό έδαφος. Να πάνε. Τρομερό.
8: Λοιπόν, και καλά, και η έλλειψη βεβαίως των δέντρων πριν βρέξει, τι δουλειά κάνει, μάλλον η παρουσία των δέντρων, τι δουλειά κάνει στο κλίμα γενικά της περιοχής.
9: Καλά, δεν το συζητώ. Άλλο αυτό που περνάς από τον Εθνικό Κήπο βράδυ, περνάς από το πεδίο του Άρη.
8: Άλλο κλίμα.
9: Λέω, να βάλω το μπουφανάκι μου και το καλοκαίρι.
8: Gangsta's Paradise, Coolio σε λίγο, Survivor, Burning Heart τώρα και σε λίγο επίσης έρχεται και το Easy Pass για να μάθετε πώς θα διεκδικήσετε.
9: All I want for Christmas.
8: Τη δυνατότητά σας να δείτε τη Μαρέα Κάρη στο Λονδίνο 30 Νοεμβρίου. Γιατί οι υπόλοιποι θα μείνετε με τη Μαρέα Κωνσταντάκη εδώ στην Αθήνα να την ακούτε. Έρχονται και τα χρυσά.
9: Γιατί δεν με βάζει ringtone να όταν σε παίρνω τηλέφωνο, θα σε παίρνω κάθε μέρα.
8: Γιατί όχι, έλατε. Να ένα ερώτημα, ας πούμε, που δεν έχει μια προφανή απάντηση. Το ψάξουμε.
9: Θέλει σκέψη.

0: Gangsters Paradise 9 και 4. Για πριν λέει γκογκόλ, λέει κανένα, σε άρε Μαρία, τι ακούς, έχεις τη συμπάθεια της Φόφης. Τίποτα, σχέτος είναι εδώ, δεν υπάρχει καμία. Τι έκανες τώρα.
1: Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι σημαντικά, Φόφη μου. Την υγειά μας να έχουμε και βέβαια άλλα είναι τα σημαντικά.
0: Ποια είναι τα σημαντικά?
1: Γιατί υπήρχε και επεισόδιο στο Sex and the City, που στο Sex and the City ήταν στα φιλαράκια που την είχε χωρίσει με post-it. Στο Sex and the City ήταν. Που ήταν δύο που τάχανε, η Κάρι Μπράτσο με τον Μέναν εκεί πέρα.
0: Με τον Νίκο Μπράτσο, ναι.
1: Όχι, με τον Νίκο Μπράτσο. Και τη χώρισε αυτός και δεν την πήρε καν τηλέφωνο. Ναι. Δεν την συνάντησε κάτι δια να τα πούνε εκεί πέρα.
0: Δεν είχε την συναισθηματική, την ψυχολογική.
1: Τη χώρισε με πόστη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πόσο άσχημο είναι λοιπόν να μαθαίνεις κάτι.
0: Μετά από τόσα χρόνια και να σε χωρίζουν με μηνύματα τώρα.
1: Μπράβο. Πόσο άσχημο είναι να μείνει σε ρε παιδί μου, να μην γίνεται μια προσωπική επαφή όταν θέλω να σε χωρίσω. Θυμάσαι που σε πήρα εγώ την Κυριακή για να σου πω ότι βρέθηκε το ημερολόγιο μου και μου λες γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο. Έτσι του λέω, τι να σε πάρω, Βρεστάθη μου, να σου πω ότι αύριο δεν θα έρθω στο ραδιόφωνο και
0: όταν είδα Σαββατοκύριακο τηλέφωνο και όχι μήνυμα,
1: ναι,
0: νόμιζα ότι είχε κάτι σοβαρό. Δεν κατάλαβα, ναι, πού να φανταστώ ότι ήταν για το ημερολόγιο σου. Ναι. Επίσης, μπορεί να μην θέλω να είμαι κοντά σου όταν θα σε χωρίσω. Γιατί μπορεί να φοβάμαι και λίγο. Δεν ξέρεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι την πάτησε και η Κίμπερλι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σε όλα αυτά που
0: ξέρω ότι κάπου θα καταλήξεις, ναι.
1: Ότι διότι η Κίμπερλι έμαθε ότι την παρέτησαν από την τηλεόραση. Α, εντάξει.
0: Άβολο.
1: Χοντρό.
0: Άβολο, ναι.
1: Ούτε ο Ρούμπιο λέει τη σχέση με τον οποίο είχε διατηρήσει πάρα πολύ καλές επαφές και κατά τη διάρκεια του εδώ πέρα της επίσκεψης στην Αθήνα ο κύριος με τον Περιουκίνη. Ούτε αυτός την πήρε ένα τηλέφωνο, καμία επαφή.
0: Τίποτα, ε.
1: Τίποτα. Και αυτό να ξέρεις, λέει ότι δεν είναι αυτό που συνηθίζεται, διότι συνήθως αυτό που είναι πολύ. Αυτό το πρωτόκολλο είναι ότι τον καλούνε στη Ουάσιγκτον, δίνει εξηγήσεις και μετά αποφασίζουν. Όχι τσακ μπαμ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε.
0: Μπορείς να ψάξεις.
1: Παρακαλώ.
0: Μήπως και ο γιος του Τραμπ την χώρισε με ανάλογο τρόπο, θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε, είναι οικογενειακό τους, ε.
0: Αυτό θέλω να πω. Αν η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έχει φάει δύο χτυπήματα από την οικογένεια Τραμπ με τον ίδιο τρόπο.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Ψάχνει, άλλη γκουγκλάρη. Εγώ το είπα έτσι να περάσει η ώρα, δεν το είπα για να το ψάξω.
1: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
0: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
1: Διότι είναι πλέον το κορίτσι της καρδιάς μας.
0: Από το γιο του Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Από το γιο του Τραμπ.
1: Τραμπ Τζούνιορ.
0: Και άκουσε αργυρό μετά βάλει όταν χώρισε. Αν τότε δεν τον ήξερε.
1: Τώρα όμως. Καλά το μα είδε μη
0: γιατί. Χτύπησαν οι καμπάνες. Μια σκηνή επιτυχία του τώρα.
1: Γιατί μερικέ φορέ τα πράγματα. Δεν είστε τυχαίο ο άνθρωπος αυτός στη ζωή της. Ήρθε γιατί θα έχει πάρει την ελληνική κουλτούρα. Θα αισθάνεται τη στεναχώρια και θα βάλει έναν αργυρό τώρα.
0: Εμείς θα βάλουμε κάτι άλλο για να συνεχίσουμε.
1: Κακός.
0: Και σε λίγο έρχεται το. Πες το, το Easy Pass για το Easy Live Experience για τη Mariah Carey.

0: Lost Without You, Delta Goodrem. Ακολουθεί ο Rick Astley με το Together Forever. Αλλά στο ενδιάμεσο να πούμε δύο πράγματα.
1: Πολύ σημαντικά. Έψαξα τώρα εγώ τώρα πως χώρισε η Kimberly με τον.
0: Δεν μου έχει παιδιά, με μου
1: Trump
0: έχει.
1: Junior.
0: Έξι λεπτά δεν μου έχει μιλήσει.
1: Όχι βέβαια, γιατί έπρεπε να κάνω ρεπορτάζ.
0: Ναι, ρεπορτάζ, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που είπε ο άλλος, ο πατέρας τώρα, ότι ποτέ δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ένας από τους λόγους που χωρίσανε ήταν γιατί δεν ταιριάζει, λέει, με το προφίλ του λευκού οίκου. Mm. Φορούσε, λέει, πολύ στενά και κόκκινα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα, λέει, της ενδυμασίας ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Της είχαν πει να μην φοράει στενά και αυτή ήθελε να φοράει στενά. Δεν ξέραμε να σας ρωτάμε κιόλας τι θα φοράμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν μπόρεσα να βρω αν της το είπε τηλεφωνικά
0: όχι.
1: Ή όχι.
0: Όχι. Δηλαδή είναι μία μέρα έτσι που είναι. Βρέχει, έχει κίνηση.
1: Αλλά.
0: Τουλάχιστον δώσε μας κάτι.
1: Θα σου δώσω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που θα σου πω τα εξηγεί όλα. Διότι όταν χωρίσανε, αυτό το καπάκι εμφανίστηκε με μια καινούρια.
0: Με φαρδιά.
1: Κανονικά. Είδες με τις βλακίες σου. Και ο Θεός δίνει τα σημάδια του. Αλλά με αυτήν είχαν εμφανιστεί σε πάρα πολλές δημόσιες εμφανίσεις πριν χωρίσει με την άλλη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάλι από τις τηλεοράσεις. Δηλαδή θα δείτε, α, το μωράκι μου πήγε σε μια εκδήλωση. Αμάν, ποια είναι αυτή δίπλα του? Κάπως έτσι θα παίχτηκε το σκηνικό.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα χωρίσανε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, αυτά γυρίζουν.

0: Να ξέρετε εσείς.
1: Μαράια Κάρι, Christmas Time Tour, το Easy Live Experience σας στέλνει στο Λονδίνο. Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, να απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρι στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Το Easy Live Experience με τη Μαράια Κάρι λοιπόν στο Λονδίνο. 30 Νοεμβρίου είναι η συναυλία. 13 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Soundis.gr κάθετο Easy 972 είναι το set που χρειάζεστε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Εκεί βεβαίως πρέπει να ξέρετε το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα και το ανακοινώνουμε κάθε μέρα εδώ στο Easy Breakfast, και είναι η λέξη συναυλία.
0: Α, συναυλία.
1: Ναι, δεν το είπα καθαρά. Soundis.gr κάθετο Easy 972. Η λέξη συναυλία είναι το Easy Pass για σήμερα, για να διεκδικήσετε άλλη μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία με τον Easy. Το Easy Live Experience και το Easy Breakfast θα πω εγώ, αφού εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Μπορεί να μην πληρώνουμε κάτι, αλλά έχουμε και εμείς το ρόλο μας. Together Forever, Rick Astley, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Μωρή Κάστλι, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Together forever. Μην ξεχνάτε, το Σουπλίν σας προσκαλεί αύριο, μεθαύριο μάλλον Παρασκευή και το Σάββατο σε ένα πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Άθες Μέτρο Μόλ, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lunch. Είναι ένα μοναδικό event, μια πολύ ωραία ευκαιρία. Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Υπάρχει διαδραστικός τροχός της τύχης στο Άθες Μέτρο Μόλ από το Σουπλίν, πλούσια δώρα και βεβαίως ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Σε λίγο επιστρέφουμε για τα τελευταία νέα για την κίνηση, για το καλό νέο της ημέρας και την κομματάρα που έχουμε επιλέξει για να κλείσουμε σήμερα το Easy Breakfast, το σημερινό Song Me Up.
1: Επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται.

0: ηλεκτρική εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good.
10: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε 1 λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
14: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
18: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Αυξημένη κυκλοφορία, παραμένουν τα προβλήματα στον Κηφισό στην άνοδο από τη λεωφόρο

0: Και πάνω προς την Αχαρνών και μετά την Αττική Οδό προς τη Λυκόβρηση. Στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και κάτω μέχρι και περίπου την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς την Παλαιολόγου ψηλά στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο κυρίως από το Ψυχικό προς το Σαμπελόκηπου. Στη Μεσογείου στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και μετά από την Κατεχάκη προς το Σαμπελόκηπου. Στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη και ψηλότερα στο ύψος του Χολαργού. Πολύ επιβαρημένη είναι η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Συγκρού στην άνοδο ψηλά μετά τον Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας, η Καλλιρόση και στα δύο ρεύματα, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Λεωφόρος Αθήνων, ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατά διαστήματα προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
1: Έχετε οι καλύτερες ημέρες που έχει να κάνει και με τον αθλητισμό και με την ενσυναίσθηση.
0: Προς το παρόν ο Μάικλ Τζάκσον για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά με τον Billie Jean.

0: Michael Jackson και τον Billy Jean. Εδώ είμαστε, 42-43 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Τετάρτης. Πολύ βροχή έξω, τουλάχιστον
1: ναι,
0: στο Μαρούσι.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: βροχή
1: ναι,
0: στο Μαρούσι, αυτό κοίταγα τώρα.
1: Έχει σταματήσει για κάποιο διάστημα και τώρα ξαφνικά ξανά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό νέο της ημέρας.
1: Θα σε πάω στο μαραθώνιο της Βοστόνης που πραγματοποιήθηκε τώρα τον Απρίλιο του 2026, mm-hmm. Ο οποίος συγκεντρώνει σταθερά περίπου 30.000 επίσημους δρομείς, έτσι, κάθε χρόνο από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο.
0: Ναι, τους πιο γνωστούς.
1: Το όριο των συμμετοχών ελέγχεται αυστηρά από τη διοργάνωση. Υπάρχει και όριο πρόκρισης για να συμμετέχεις, δεν πάει δηλαδή όποιος να είναι. Οπότε εκεί λοιπόν είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έγινε viral, διότι ένας φοιτητής 21 ετών βρισκόταν μόλις 300 μέτρα πριν από την γραμμή του τερματισμού και λόγω έντονης αφυδάτειωσης, δεν ξέρω, το είχες δει,
0: ναι, ναι.
1: Η τετρακέφαλαια του παρέλυσε να πλησκράβει, προσπάθησε να σηκωθεί, προσπάθησε να περπατήσει, έπεσε, ξανασηκώθηκε, ξαναέπεσε, ξανασηκώθηκε. Μιλάμε τώρα για 30.000 δρομής, έτσι, δηλαδή γύρω του πέρναγε ο κόσμος και θέλει να τερματίσουν για να κασπάσουν το δικό τους ατομικό ρεκόρ. Εκεί λοιπόν συνέβη ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που λες: τι ωραία, ρε παιδί μου, που θα ήταν πόσο πιο ωραίος ο κόσμος αν όλοι σκεφτόμασταν έτσι. Δύο εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους δρομείς που έτρεχαν εκείνη τη στιγμή κοντά του. Ήρθε ο ένας, τον πήρε στον ώμο του, δηλαδή έβαλε το χέρι του στον ένα ώμο. Ήρθε και ο άλλος και περπατήσανε μαζί
0: μέχρι
1: τη στιγμή του τερματισμού. Διέσχισαν να καταλαβαίνεις τα τελευταία μέτρα, χαμός από τις επιφημίες, έγιναν viral. Και το πιο εντυπωσιακό και το ωραίο νέο, ακόμα για αυτούς δηλαδή, είναι ότι παρά την καθυστέρηση και τη θυσία αυτή που κάνανε οι δύο συναθλητές, ο χρόνος των 2 ώρων και 44 λεπτών τους επέστρεψε και στους τρεις να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη χρονιά.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Ωραίο.
0: Έτσι ήταν Bad Habits και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά πρωινό Τετάρτης. Το Easy Breakfast για σήμερα, όπως πάντα, μαζί από τις 6.30. Θυμίζουμε ότι αν έχετε κάποιο αργαλιτό στο λαιμό, αν έχετε έτσι μία ενόχληση ή ο λαιμός σας είναι απελπιστικά στεγνός ή δυσκολεύεστε στην κατάποση, υπάρχει το Trembon Honey, ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες. Χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας, συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Trembon Honey, βεβαίως, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Τόσο φυσικό.
0: Τι θα κάνει η γυναίκα κατά μέσο όρο 4 φορές περισσότερο από τον άνδρα στη διάρκεια της ζωής?
1: Θα έλεγα
0: ως βοήθεια, ναι, ότι έχει να κάνει και με την, όχι μόνο με θέμα δηλαδή χαρακτήρα της γυναίκας, επειδή μπορεί να είναι πιο προνοητική,
1: ναι, ναι,
0: ή επειδή μπορεί να προσέχει περισσότερο. Έχει να κάνει και με το ότι η γυναίκα ως γυναίκα έχει άλλες ανάγκες σε σχέση με τον άντρα, που δικαιολογούν την απάντηση.
1: Βιολογικές.
0: Ναι, που δικαιολογούν την απάντηση και οργανικές.
1: Να. Που είναι... Αυτό τώρα βέβαια τη βοήθεια που δίνεις στο παραπέντε δεν έχει τόσο βοήθεια.
0: Τι θα έλεγα, λέω. Τι θα έλεγα αν. Αν ήθελα
1: λοιπόν
0: να βοηθήσω. Όχι ότι δεν είχαμε σωστή απάντηση.
1: Ωραία, ποια είναι.
0: Πηγαίνει στο γιατρό. Θέλω να πω, η γυναίκα, οι επισκέψεις που κάνει στο γυναικολόγο, ούτως ή άλλως από μόνες τους, έτσι.
1: Είναι
0: περισσότερες. Είναι ένα συν. Είναι
1: καλά.
0: Αλλά και γενικά οι γυναίκες πηγαίνουν στο γιατρό περισσότερο από τους άνδρες. 4 φορές κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άνδρες. Έτσι λέει η έρευνα τώρα.
1: Ρε παιδάκι μου, είμαι ένας εγκλωβισμένος άντρας, γυναικείο κορμί. Το έχω καταλάβει.
0: Ευγάλω τον άντρα από μέσα σου. Να τελειώνουμε.
1: Αυτό κάνω μαζί σου. Αλλά δεν σ' αρέσει κι αυτό.
0: Λοιπόν, 1977 για το σημερινό Song Me Up, να σας αποχαιρετήσουμε με μία κομματάρα. Κυκλοφορεί το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie με τον τίτλο Heroes.
1: Μη μου πεις.
0: Με το ομώνυμο κομμάτι βεβαίως θα κλείσουμε σήμερα το Easy Breakfast. Το σημερινό μετά. Song Me Up το επιλέξαμε, μας αρέσει ιδιαίτερα. Αρέσει γενικά ούτως ή άλλως και ο David Bowie και το συγκεκριμένο τραγούδι. Πρώτο Θεός, αύριο Πέμπτη, 6.30 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά, προσοχή στους δρόμους. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Bye.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Στα Ρεκαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στα Ρεκαστρούχες, το Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Ρεκαστρούχες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Ρεκαστρούχες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η κακοκαιρία στη χώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου ήχησε και το 112. Παράλληλα, κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτοδελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Εύβοια, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά και στην Αττική, Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Προσωρινά αδιακόπη λόγω των ισχυρών θηριωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που έλαβαν οι διευθύνσεις αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης και θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο και τα 9 και πρόσκαιρα 10 μποφόρ. Σε τιμή από 1,5 με 1,60 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 35 με 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 15 με 20 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια, Ελληνική Ενέργεια και Motor Oil. Το υψηλό χρέος μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους, όπως τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, καλώντας τις χώρες αυτές να λάβουν επίγοντος μέτρα για να το θέσουν σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο.
10: Easy Sports.
11: Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ της Shakhtar Donetsk στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
10: Easy Weather.
11: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, επιτέλους στη μέση της εβδομάδας, οριακά και στη μέση του μήνα. Προχωράμε γοργά λοιπόν, άκρος φθινοπορεινή και η σημερινή ημέρα. Μουντρουχίλα all over, τώρα τι να λέμε, να προσποιηθούμε ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που δεν είναι, όχι. Πολύ κίνηση φυσικά στους δρόμους της πόλης, γενικά υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά υπάρχουν και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τις απολαμβάνουμε παρέα και όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Σε λίγο Sia και Chandelier, αμέσως τώρα Phil Collins, Another Day in Paradise. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Καλημέρα σε όλους.

Smith, I don't wanna miss a thing, εδώ στον Easy 97,2. Έτσι θα πάμε σήμερα. Οριακά, να το πω, εντάξει, αισθησιακά όχι. Είμαι μια γλυκιά μελαγχολία. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Σήμερα στα καλά νέα της ημέρας, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Κάτι είναι και αυτό. Κάπως υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Ωστόσο, πολύ φως δεν βλέπω να υπάρχει στους δρόμους της πόλης που αυτή την ώρα μου ταλαιπωρείστε αρκετά. Στο ρήμα προς Λαμία, στον Κηφισό, θα ταλαιπωρηθείτε από τη λεωφόρο Αθηνών και τα προβλήματα φτάνουν μέχρι την Αχαρνών, από την Αχαρνών και μετά αρκετά πυκνή ροή. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην είσοδο στο ποτάμι και στον κόκκινο μήλο υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις και βεβαίως από την Αχαρνών και μετά επίσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο της Συγκρού θα συναντήσετε προβλήματα στην Αρδιτού και στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια, Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ κατά τόπους υπάρχουν προβλήματα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυτή την ώρα νομίζω πιο έντονα από το νέο ψυχικό έως την Πανόρμου. Σήμερα και στη Μεσογείο θα ταλαιπωρηθείτε, έτσι για να μην μείνει παραπονεμένη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στη συμβολή της με την περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Για τη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Καλή δύναμη σε εσάς που είστε εκεί, όπως και στην είσοδο του Πειραιά, από Νέο Φάληρο, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Θα ταλαιπωρηθείτε. Να βάλω ένα Darren Hayes να μας τραγουδήσει ένα Insatiable, έτσι λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε σε λίγο Cher και Soup Soup Song. Τώρα, ένα από τα πιο αγαπημένα μας είναι αυτό. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2.

Δεν έλειωνε εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 10:30 και επειδή πολλά μας τα έχει πει αυτή η Τετάρτη, πάμε ένα θέατρο έτσι να ξαλεγράρουμε λιγάκι. Ο Easy 97,2 λοιπόν σας προσκαλεί στο θέατρο Αλάμπρα για τη νέα κωμωδία των Λάκη Λαζόπουλου και Φάνη Μουρατίδη με τίτλο Breaking God. Τι γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart, όταν η δημοτικότητά του έχει πέσει, το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding, αγαπημένη λέξη αυτό το rebranding, είναι μονόδρομος. Ξεκινά λοιπόν ο Θεός μια παγκόσμια περιοδία και αυτή τη φορά αντί για προφήτες αναζητά celebrities. Αυτά λοιπόν θα δούμε στο θέατρο Αλάμπρα, σε αυτή τη νέα κωμωδία όπως είπαμε τον Λάκη Λαζόπουλο και Φάνη Μουρατίδη. Εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου, τώρα 17 του μήνα. Θέλω να μου στείλετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 698-1972-972, για την παράσταση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαι σίγουρη ότι όσοι κερδίσετε τις διπλές σας προσκλήσεις θα περάσετε πραγματικά υπέροχα. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Νίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Καλημέρα σε όλους. 42 λεπτάκια μετά τις 10 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Easy Movie Experience, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Πήγαμε θέατρο λίγο πριν, σας έστειλα κανονικότατα. Οι νικητές δεν έχουν ειδοποιηθεί ακόμα, να ξέρετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε αυτά που είπαμε. Τώρα πάμε σινεμά με το Easy Movie Experience Powered by Day, αφού ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό, με luxury seats. Αν έχετε βρεθεί στην Gold Class, ξέρετε ακριβώς γιατί μιλάω. Αν δεν έχετε βρεθεί, θέλω την προσοχή σας για να μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Να πούμε ότι η ταινία που θα δείτε είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρετε μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε είναι το είδος της και κάπως έτσι αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν θα δούμε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές, αλλά εσείς δεν χρειάζεται να ψάξετε την ταινία. Θα ζήσετε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή μεθαύριο στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα λοιπόν στο soundis.gr, κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by the E και δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast, αυτή την υπέροχη συνήθεια που έχουμε κάθε πρωί να απολαμβάνουμε τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη εδώ στον Easy από τις 6:30 έως τις 10.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και 3 ώρες πιο αργά.
3: Αν έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα, αμαρτία δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για 30 ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Ναι. Άδικο.
3: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 εδώ στο Easy 97,2 Something's Gotten Hold of My Heart. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Και έτσι με αυτό το περίεργο καιρό και με αυτά τα τραγούδια που μας βάζουν σε αυτή την περίεργη θα πω και πάλι διάθεση, σκεφτείτε να κάναμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια υπέροχη πόλη, είναι πανέμορφη και έχει τόσα πολλά πράγματα να επιδείξει, τόσα πολλά πράγματα να κάνεις. Και σκεφτείτε να είστε στη Θεσσαλονίκη για σινεμά, εσείς και το Plus One σας. Πού θέλω να καταλήξω? Η Telecom ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη τα συνδέει όλα για εσάς με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Θα μπείτε τώρα στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα δύο διήμερα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη για να ζήσετε από κοντά την πιο κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Πραγματικά λίγα πράγματα μπορώ να σκεφτώ που να είναι καλύτερα από όλο αυτό το πακέτο που έχει ετοιμάσει για εμάς η Telecom. Μπαίνουμε λοιπόν στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Live
1: Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα με πλημμύρες, καταιγίδες, τοπικές χαλοζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat έχουν τεθεί 8 περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 εστάλει το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Εύβοιας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 58 κλήσεις για την Αττική μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την ΕΜΗ, φθάνουν κατά τόπο στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Έργο Σαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Έδιψος εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αττλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ.
6: Easy Sports.
7: Ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, ψάχνοντας το 2-2 στη League Phase.
6: Easy Weather.
7: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Τετάρτη, αγαπημένοι μου, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και όλα θα πάνε καλά. Εννοείται ότι εδώ απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά σας έχω και συγκλονιστικούς διαγωνισμούς που δεν θέλετε να χάσετε. Και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας από την Pizza Fan. Θα σας μιλήσω για το μεγάλο μας διαγωνισμό που ξεκινά τη Δευτέρα. Θα σας στείλω στη Mariah Carey. Όλα εδώ, στον Easy.

Night Shadow εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Κοντοζυγώνει η Δευτέρα και γιατί ανυπομονούμε? Γιατί τη Δευτέρα έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Θα σας δώσω ένα μικρό hint και είναι το εξής, ότι ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά, όπου πολλά βάλτε μετρητά. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 γιατί έρχεται αυτό το τραγούδι που θα σας κάνει να ακούτε πιο προσεκτικά και θα υπάρχει και σημαντικός λόγος, όπως είπαμε, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Phone and Blunt σε λίγο, αμέσως τώρα Love Me Like You Do εδώ στον Easy.

Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία και σας έχουμε άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience. Πριν λίγες μόνο μέρες ανακοινώσαμε την Super Τυχερή, η οποία θα βρεθεί στο Παρίσι το Μάιο για να απολαύσει live τη Celine Dion σε μία από τις viral πια εμφανίσεις της. Τώρα λοιπόν δεν σταματάμε, δεν σβήνουμε ποτέ, σας στέλνουμε να δείτε την υπέροχη Μαράια Κάρι στο Christmas Tour της, τη Βασίλισσα των Χριστουγέννων που έχει γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Σας στέλνουμε λοιπόν στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρι στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων που χρειαζόμαστε. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο season 72. Εκεί λοιπόν συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε και εκεί θα συμπληρώσετε όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας. Το Easy Pass της σημερινής ημέρας είναι η λέξη συναυλία. Easy Live Experience λοιπόν με τη Μαρία Κάρι και το Christmas Tour. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast. Καλού κακού, αφήστε λίγο εκείνο το τριήμερο που είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και μην κανονίσετε κάτι, γιατί μπορεί να είστε εσείς που θα βρεθείτε στο Λονδίνο μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρι. Να σας πω κάτι, δεν μεταδίδω άλλο. Εδώ είναι οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί και δεν θέλετε να τους χάνετε. Teddy Swims, Lose Control για τη συνέχεια.

0: τονίζει 97,2 έτσι το τραγούδι που χρειαζόμαστε να μας κουνήσει λιγάκι. Τεταρτιάτικο 14 Οκτωβρίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου με αυτόν τον καιρό που δεν μας ενθουσιάζει, αλλά τι μας ενθουσιάζει, το Σουπλίν που μας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψουμε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 του μήνα από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα θα βρεθούμε εκεί για να παίξουμε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσουμε πλούσια δώρα και να φεθούμε σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος, αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια?
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί, με την υποστήριξη του Antenna.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
14: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
13: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
14: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
15: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση.

0: Winehouse, Back to Black, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Ελοΐζου και αυτή τη χρονιά δεν θα δούμε απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα, θα συνδεθούμε με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telecom είναι ο μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μας δίνει την ευκαιρία να το απολαύσουμε από κοντά. Μπείτε λοιπόν στο Telecom App στην ενότητα Magenta Moments και πάρτε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία από την Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπόλου, το σφόδρο και με κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα με πλημμύρες, καταιγίδες, τοπικές χαλασοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat έχουν τεθεί 8 περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 εστάλει το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Εύβοιας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Επίσης, μήνυμα 112 εστάλει και στη Ρόδο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπο στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Ειδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οπαδικά κίνητρα έχει μπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου στις 14 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι δράστες μπέρδεψαν τον στόχο και πυρπόλησαν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, σύμφωνα με την αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 35 και 33 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα δηληστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί δεν αποτελεί κατηγορητήριο κατά του παρουσιαστή Chris Hansen. Ο Βρετανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψυχολογικό θρίλερ ρόλο Prime Time σε σκηνοθεσία του Lance Oppenheim.
10: Easy Sports.
11: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια στην Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο σήμερα στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
10: Easy weather.
11: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Δεν καταλάβατε πώς μεσημέριασε. Πού να το καταλάβετε. Από το πρωί είμαστε μαυρίλα. Είμαστε τέλος πάντων. Με ωραία πάντα διάθεση εδώ στο Easy 97,2. Και αν η διάθεσή μας είναι χάλια, θα τη φτιάξουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για τη μουσική έχουμε φροντίσει. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο θα σας πω και πώς θα ικανοποιήσουμε τη γεύση μας, την πείνα μας, καθώς έχουμε στην παρέα μας την Pizza Fan. Και σε λίγο δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Για να είμαι πιο ακριβής, από δύο πίτσες. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Irene Cara τώρα.

Σάμπα, The Winner Takes It All. Μεγάλη κουβέντα εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 12 και 4 και είναι η ώρα που σας δίνω την ευκαιρία να κερδίσετε δύο από εσάς από δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Όπου και αν βρίσκεστε, υπάρχει μια Pizza Fan δίπλα σας με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως το πάει σε άλλο επίπεδο, αφού γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό σε συνεργασία με την Dacia και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε το αγαπημένο σας γεύμα από την Pizza Fan και να μπείτε κατευθείαν στην κλήρωση για αυτό το φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Κάντε σήμερα την παραγγελία σας και κερδίστε το νέο Dacia Sandero Stepway. Πάμε τώρα σε πιο καθημερινά πράγματα. Εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας. Θα μου απαντήσετε σε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που έχει σχέση με την πίτσα. Θα μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και θέλω να μου πείτε πώς λέγεται η κλασική πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό. Είναι η πιο απλή πίτσα, είναι η πίτσα που αγαπάνε τα παιδιά, οπότε περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Το είπα και άλλη φορά, στείλτε μου βρε παιδί μου το όνομά μου, έτσι αν μπερδεύεστε, στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία σε όλους, οι νικητές φυσικά θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και μαζί με την καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Σε λίγο το begging που αγαπώ τόσο πολύ, αμέσως τώρα How Deep Is Your Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Sixpence None the Richer είναι το Kiss Me. Εδώ στον Easy 97,2. Πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Στο μεσημεράκι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Σήμερα 1-2 λεπτάκια πριν από τις 12:30. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Η Μαράια Καρή έρχεται στα λιμέρια μας. Όπου λιμέρια Ευρώπη. Τρεις συναυλίες, τέσσερις θα δώσει όλες και όλες στο Λονδίνο και κάπου στη Μάλτα. Και ο Easy 97,2 φυσικά, δηλαδή πάρα πολύ φυσικά, σας στέλνει να τη δείτε live. Θα βρεθείτε εκεί λοιπόν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο στην O2 Arena του Λονδίνου. Θα απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρη σε αυτή τη βραδιά που θα είναι σίγουρα άκρος εντυπωσιακή και που σίγουρα θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με όλη αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων που έχει πάνω της η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρη. Θέλετε να είστε εσείς ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast? Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και συμπληρώστε όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία, είναι το Easy Live Experience που σας στέλνει να δείτε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αυτή τη φορά είναι η σειρά της μοναδικής Μαράια Κάρη. Έτσι λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, όπως είπαμε η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast και τη συναυλία είναι να την παρακολουθήσετε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Μην χάσετε την ευκαιρία. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Lola Young είναι το Messi αμέσως τώρα.

0: Είναι Mariah Carey, είναι το Without You εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και αν σας αρέσουν οι true crime ιστορίες, αλλά θέλετε να τις δείτε μέσα από ένα διαφορετικό κινηματογραφικό πρίσμα, τότε θα σημειώσετε το Prime Time. Ο Robert Pattinson στο ρόλο του Chris Hansen σε μια ιστορία που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το θέαμα και την τηλεοπτική επιτυχία. Φυσικά είναι άλλη μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία για να απολαύσετε στα Village Cinemas. Οπότε μη χάσετε την ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου έλα.
3: Και εγώ σου
2: λέω Στέλλα η Σμυρνιά λέει άλλο εδώ.
3: Στην αγκαλιά μου δεν το λέει έτσι. Το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Α.
2: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
3: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
2: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Βιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vita Fix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Survive This Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Και λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Telecom σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα μπείτε τώρα στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και θα γίνετε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Εγώ λοιπόν κάπου εδώ σας αφήνω, υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, το κορίτσι μας το λαμπερό, σήμερα το έχουμε ακόμα περισσότερη ανάγκη, έτσι με αυτό τον μουντό και βροχερό καιρό, μένουμε στην παρέα της μέχρι τις 4 και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε καλά και αύριο στις 10 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, Luxury Seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
12: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπου στα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια. Παράλληλα, έχει διακοπή ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλού και Σαλαμίνας, Καματέρο, Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αργίτσας, Εδιψού. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Μήνυμα εστάλει και στη Ρόδο. Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται σήμερα με τον Πάνο Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι έκανε αρχικά αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να καταθέσει την περασμένη Τετάρτη και τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα δηληστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί σε λίγη ώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στην Σαουδική Αραβία.
13: Sports.
0: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 του Rolex Shanghai Masters, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αύριο στο Velodrome το παιχνίδι με την Marseille για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση εισόδου στους Έλληνες οπαδούς φοβούμενες επεισόδια.
13: Easy weather.
0: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Τα καταφέραμε και ήρθαμε. Όλα καλά, εύχομαι να είναι. Γίνεται ένας χαμός έξω από βροχή. Το περιμέναμε. Ελπίζω και εύχομαι να ήσασταν προετοιμασμένοι. Λοιπόν, είναι μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Σήμερα είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Θέλω την παρέα σας, θέλω τα μηνύματά σας. 69-81-972-972. Ειδικά αν είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση και θέλετε παρεούλα, εδώ είμαι εγώ, μαζί θα το περάσουμε. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία. Ξεκινάμε με Tony Braxton. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Στον Easy 97,2. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν έχει πέσει τραγικά πολύ. Είναι ωστόσο σε πλήρη εξέλιξη αυτή η νέα κακοκαιρία, η οποία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας. Η Εύβοια βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Και εδώ στην Αττική φυσικά πολύ βροχή, έτσι. Πολύ βροχή και πάρα πολύ κίνηση, γιατί πάνε μαζί αυτά. Οπότε υπομονή θέλω να έχετε και να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στον Παρνασσό χιονίζει. Στα Λευκά ο Παρνασσός, υπάρχει και βίντεο από το χιονοδρομικό με τη λεζάντα Winter is coming. Λευκό τοπίο χιονίζει από το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Ωραίες εικόνες από ό,τι βλέπουμε στο Facebook και στο Instagram. Και φαντάζομαι οι λάτρεις του χιονιού θα το απολαύσουν και ανυπομονούν να το ζήσουν. Ακόμα και φωτογραφίες με αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλυφθεί από χιόνι και έχουν γίνει κατάλευκα. Χιόνι, έτσι, όχι αστεία. Χιονίζει για τα καλά εκεί στον Παρνασσό. Εντάξει, παιδιά. Όντως, winter is coming. Για την ώρα είναι φθινόπωρο. Είναι 14 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και αυτή είναι η Taylor Swift.

Είσαι στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνεις για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το Easy Life Experience, ακόμη ένα υπέροχο Easy Life Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσένα. Αυτή τη φορά με τη Mariah Carey, Christmas Time Tour, η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, ξεκάθαρα. Μία φωνή που έχει γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή πολλά χρόνια τώρα. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Mariah Carey και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων φυσικά που θα ζήσεις εκεί στο Λονδίνο. Τώρα για να πάρεις μέρος θα πρέπει να είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη στον Easy 97,2 καθημερινά ώστε να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία. Συναυλία λοιπόν, το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Mariah Carey Christmas Time Tour. Να σας πω επίσης ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast εδώ στο Easy 97,2. Βάλτε τα δυνατά σας, στείλτε θετική ενέργεια και εύχομαι να κερδίσετε.

0: BG's και staying alive, γιατί ναι, το θέμα είναι να παραμένεις ζωντανός, να παραμένεις ζωηρός. Ακόμα κι αν οι καιρικές συνθήκες έξω δεν είναι και καλύτερες, αλλά μια χαρά μέρα είναι κατά τα άλλα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, είναι 14 Οκτωβρίου εδώ στο Νίζ 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Και μου έστειλε μήνυμα η Μαρία, η οποία κάνει νυχάκια και είναι συντονισμένο εκεί το Ινστιτούτο, τέλος πάντων, το μαγαζί εδώ στο Νίζ 97,2 και μου γράφει Μαρία. Πραγματικά όλα τα κομμωτήρια και τα νυχάδικα ακούνε Φραγκάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει αγάπη εδώ. Υπάρχει αγάπη και είναι αμοιβαία και το ξέρω. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στα κορίτσια όλα που είναι συντονισμένα εδώ στο Νίζι 97,2 και στη Μαρία φυσικά. Μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας αν θέλετε στο Viber του Easy 6981972972, αλλά με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία, όπως επίσης και στο Instagram του Easy 97,2. Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα μικρό break. Πολύ σύντομα θα είναι. Δεν θα αργήσω καθόλου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντεχο? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιον θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με του κολλητού. Και θα πα να παίξει σένιο. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

0: J-Lo, and it's funny. Λίγο πριν από τις 2, 3 λεπτά για την ακρίβεια πριν από τις 2, στο Easy 97,2. Λοιπόν, και δεν είναι αστείο αυτό που θα σας πω, έχω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη θα σας ενθουσιάσει, γιατί το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή αυτή 16 του μήνα και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή χώρο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, όπου εκεί θα ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Οπότε, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, μπορείτε να πάτε εκεί να παίξετε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε σε αυτά τα καταμάχητα, σε αυτά τα υπέροχα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μας μοναδική απαλότητα, αλλά και αυτό το πολύ ωραίο, το πολυτελές άρωμα που διαρκεί Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο Athens Metro Mall με το Σουπλίν. Πάμε τώρα στα νέα των δύο για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνουν πολλά, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Cutting Crew και Charlie Puth και Sonic. Εν ολίγης, να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater, Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Πρεσιγκάρ είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγκάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμηση, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στα 40 λεπτά θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Φάνος Πετραλιάς για την εξειδίκευση των νέων μέτρων ενίσχυσης στα καύσιμα. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται να εντοπίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε όπως όλα δείχνουν από τα ορμητικά νερά. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 19 κοπές δέντρων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κατά τόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται σήμερα με τον Πάνο Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου, Ντένις Ρούτσι, έκανε αρχικά αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να καταθέτει την περασμένη Τετάρτη και τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνηγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα, άνοιξε η πλατφόρμα για το διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων στον Τάραν κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν και Δηληστηρίου στην περιοχή της Σαουδαραβικής Πρωτεύουσας, χωρίς να προσδιορίσουν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών.
18: Easy Sports.
19: Για το EuroCup στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από την Λέτικα Μπέιλις. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σάχταρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
18: Easy weather.
19: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Βροχερή Τετάρτη, πολύ βροχερή και πολλή κίνηση έχει έξω. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 στα μέσα της εβδομάδας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Μάνο, καλησπέρα στη Δέσποινα και στο Μωυσή που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Σας θέλω εδώ γιατί σε λίγο θα σας πάω για σούσι. Αμέ, έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για σούσι λοιπόν, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας αυτήν την ώρα, αλλά και σε εσάς που είστε στο γραφείο.

Αυτή είναι η Sonic, It Feels So Good. Είναι μεσημέρι Τετάρτη, το περνάμε μαζί εδώ στο Nazi 97,2. Καλησπέρα στη Μένια και στην Ήρο και στο Γιώργο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Τώρα, have you met Kiko? Λοιπόν, η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, θέλω να σας πω, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική η Kiko, σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Οπότε εννοείται μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα φυσικά, τα φυσικά καταστήματα, αλλά μπορείς να μπεις και στο kikocosmetics.gr για να ανακαλύψεις αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας και όχι μόνο. Take on me και αχά, αμέσως τώρα, στον αέρα του Easy 97,2.

Savage Garden, To the Moon and Back. Εγώ τώρα δεν θα σας πάω στο φεγγάρι. Θα σας πάω στο Wagamama. Γεια σούσι. Λοιπόν, στο ερώτημα να πάρουμε κι άλλο σούσι στα Wagamama, η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα. Με το All You Can Eat Sushi δοκιμάζεται νιγκύρι, χασομάκι, ουραμάκι και signature rolls ξανά και ξανά, με ένα site της επιλογής σας κιόλας. Η προσφορά, να ξέρετε, αυτή ισχύει σε Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall. Σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των Wagamama, στα social media, εκεί θα ενημερωθείτε. Τώρα, εγώ έχω μία δωρεπιταγή για εσάς, μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων. Στο Viber ο διαγωνισμός, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Το υπενθυμίζω όμως, γράφετε Wagamama, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2, είναι μεσημέρι Τετάρτης και θέλω να σας πω για το Easy Live Experience με Mariah Carey Christmas Time Tour με τη Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Εντάξει, φανταστικό, ακόμη ένα υπέροχο Easy Live Experience για εσάς και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι φυσικά καθημερινά για να ακούτε το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας και κατά συνέπεια να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη συναυλία για το Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour. Μιλάμε τώρα, θα σας πάμε στο Λονδίνο. Εκεί σας στέλνει ο Easy στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων που θα ζήσετε εκεί στο Λονδίνο. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Break. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχομουν και 3 ώρες πιο αργά.
3: Αν έρχομουν 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομουν καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και δεν.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Ναι. Άδικο.
3: Είναι άδικο να το λε αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
13: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Have you met Kiko?
18: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: Αυτό ακριβώς. Τι υπέροχο τραγούδι. Beverly Knight, Piece of My Heart, στο Easy 97,2, 5 λεπτά πριν από τις 3. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και έχουμε Easy Movie Experience, θέλω να σας πω, Powered by Day. Το γνωρίζετε πια, σας το λέμε μέρες. Ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη εκείνη τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση αλλά και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 16 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr, κάθετος Easy972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στην Ελλάδα που συμβαίνουν πολλά. Και στον υπόλοιπο κόσμο, δεν καθυστερώ καθόλου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Cindy Lauper, Κέρος Ραματζώτη και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδ Νιδάρα.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά και τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στον ντιζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Συγκεκριμένα, το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης και με 15 λεπτά το ντιζελ κίνησης, ενώ τα δηληστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο με εξαίρεση την αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Θα ισχύσουν μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Χωρίς τις αισθήσεις του φέρετε, εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε όπως όλα δείχνουν από τα ορμητικά νερά. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη χώρα, με έβροχες και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί στη Σκιάθο και στη Ρόδο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 19 κοπές δέντρων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, αναμένονται ισχυρές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κατά τόπους, ισχυρές βροχές ή καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα αλλά και Κρήτη. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τέργα την κατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ.
18: Easy Sports.
17: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, ψάχνοντας το 2-2 στη League Phase. Ο Άρης φιλοξενεί την Ίντερ του Ανατορτώνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup.
18: Easy Weather.
17: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ που αλλού, εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, είναι μεσημέρι Τετάρτης, βροχερό και σκοτεινό. Είναι 14 Οκτωβρίου ωστόσο, είμαστε εδώ στον Easy, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Προσπαθούμε τι να κάνουμε, να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας, γιατί ο καιρός δεν βοηθάει, η αλήθεια είναι αυτή. Ούτε η κίνηση βοηθάει στους δρόμους. Θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Θα περάσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα τουλάχιστον εκεί που είσαι κολλημένος στην κίνηση. Με Cindy Lauper ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Girls just wanna have fun. Και σαν θέλουν, αλλά που να το βρεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 4. Σε λίγο Ρίμον, Έρος Ραματζώτη και άλλες πολλές επιτυχίες στο Easy 97,2.

Ουνάλτρα Τε, Έρος Ραματσότη ήταν αυτός. Στον Easy 97,2 και ήρθε η ώρα να σας πάω θέατρο. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο θέατρο Αθηνών για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, ο Θάνατος και η Κόρη. Τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες αλλά και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση αλλά και τη συγχώρεση. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριαγκός πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση, η οποία είναι γεμάτη ένταση, ανατροπές αλλά και αγωνία, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της 5ης, αύριο 15 Οκτωβρίου. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, γράφετε τη λέξη κόρη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Τόσο απλά τα πράγματα, ωραία παράσταση, αξίζει να τη δείτε. Οι διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπα, είναι για αύριο 5η 15 Οκτωβρίου για την παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη» στο Θέατρο Αθηνών.

I saw the sign, Ace of Base. Ναι, τα σημάδια υπάρχουν. Τα βλέπουμε. Ή κάνουμε ότι τα βλέπουμε, ή κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Κατά βούληση πράττουμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε πει πώς πάνε τα πράγματα σήμερα αστρολογικά. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό μας έλειπε τώρα. Εντάξει. Καλό είναι να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, είναι με καλή ημέρα σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, έχει κάποιες όψεις οι οποίες είναι κατά βάση θετικές. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες οι οποίες μπορούν να φέρουν απρόπτα. Καμιά αναβολή, κάποια ματέωση στο πρόγραμμά μας, έχει συμβεί ήδη θέλω να σας πω, ή και μια ένταση προσωρινή. Οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθύες σήμερα έχουν μια λίγο πιο απαιτητική ημέρα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Όμως τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται από σήμερα πιο αργά και αύριο ειδικά. Οπότε ελπίζουμε στα καλύτερα. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι είναι και τρία ζώδια τα οποία από σήμερα θα δουν τη ζωή τους όχι μόνο να βελτιώνεται, αλλά θα γίνει και πολύ πιο εύκολη από σήμερα 14 Οκτωβρίου η ζωή τους, και είναι τα εξής ζώδια. Είναι ο Ταύρος, αποκτάτε κίνητρο, αποκτάτε αποφασιστικότητα, αναλογίζεστε τα λάθη που έχετε κάνει και καταλαβαίνετε εσείς οι Ταύροι τι χρειάζεται να αλλάξετε, οπότε αξιοποιήστε αυτή την εμπειρία. Ο Τοξότης επίσης, ο οποίος έχει μάθει από τις νίκες και τις απογοητεύσεις, τώρα είναι έτοιμος να αναλάβει δράση με πιο καθαρό μυαλό, αξιολογεί τις επιλογές του και δεν αφήνει τη ζωή να περνά χωρίς να συμμετέχει ενεργά. Μια καλημέρα για τους τοξότες η σημερινή, όπως επίσης και για τους εγώκερους. Η σημερινή ημέρα βοηθά τους εγώκερους να βάλουν τη σκέψη σε τάξη, γιατί λίγο υπάρχει ένα χάος, και να αντιμετωπίσετε σημαντικές αποφάσεις εσείς οι εγώκεροι με ψυχραιμία, με στρατηγική και με σωστό σχεδιασμό, και θα αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι τον έχετε χάσει τον έλεγχο τώρα τελευταία. Οπότε αντί να περιμένετε να αλλάξουν συνθήκες, τις αλλάζετε εσείς.

0: Αλήθεια είναι. Can't fight the moonlight, Lian Rimes. Μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκέκη μαζί σας από τη μία για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Τώρα, η εκπομπή του Catch a Predator έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις αρχές του 2000 και ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο Prime Time μας μεταφέρει πίσω στο 2006 και αφηγείται την ιστορία πίσω από την εκπομπή που άφησε ιστορία. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες της χρονιάς στα Village Cinemas, εννοείται θα το κάνω κι εγώ, μη σας πω τώρα κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα στην Μέρη που μου έστειλε το μήνυμά της, καλησπέρα και στο Βασίλη, καλησπέρα και στο Δήμο, 6981972972, για λίγο ακόμα θα είμαι εδώ, μπορείτε να μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο και τελευταίο break, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως. Πολύ όμορφος, εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
1: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να είσαι πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
9: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Να δω

0: φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: David Asher, Black Black Heart. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Και με βαριά καρδιά, να ξέρετε. Θα τα πούμε όμως αύριο πάλι στη μία, εδώ στο Easy 97,2. Κάναμε παρέα και σήμερα για 3 ώρες. Από τη μία μέχρι και τώρα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρο απόγευμα, να προσέχετε γενικά στις μετακινήσεις σας, γιατί ο καιρός δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και γενικά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
7: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλο. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
6: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
7: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Πιο συγκεκριμένα, από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία, όπως 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Τα έντονα μάλιστα φαινόμενα έφεραν και απαγορευτικό απόπλου, μήνυμα 112 και κλειστά σχολεία, ενώ με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΗ υποβαθμίζει την κατάσταση σε πορτοκαλί από κόκκινο συναγερμό. Την ίδια ώρα, τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο αυτοκίνητό του με έναν 25χρονο που φέρεται να γνωρίζεται και είχαν τελειώσει μόλις τη βάρδιά τους ως φύλακες. Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Υπόθεση Εμπρισμού, που σημειώθηκε το βράδυ, πενθυμίζεται, της 14ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, σε βάρος του αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα στόχος ήταν γείτονάς του που έμενε στη διπλανή οικία, ο οποίος είναι ηγετικός τέλεχος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού με το ψευδώνυμο Βίλη. Όπως και έγινε γνωστό, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίες 35 και 33 ετών.
14: Easy Sports.
13: Στοπ για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 του Σανγκάι Μάστερς. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε τελικώς να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ντανίλ Μετβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ.
14: Easy Weather.
13: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μάλιστα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. CZ 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας, απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις σε λίγο για θεατρική παράσταση. Έχω και το Easy Pass της ημέρας για να μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας για το Easy Live Experience με την Mariah Carey. Έχω και διάθεση, αν και πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί επέλεξα να ξεκινήσω προπονήσεις, να γυμναστούμε και λίγο τώρα που είναι και χειμώνας. Και κάπως δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου σήμερα, αλλά είμαι εδώ στη βάση μου για να ξεκινήσουμε και σήμερα να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Cyndi Lauper έρχεται αμέσως τώρα, η Drove All Night στον Easy 97,2.

Bon Jovi και Always. Πάντα εδώ στον Easy 97,2 έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης, έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα και ήρθε η στιγμή, θα ξεκινήσω σήμερα με το Easy Pass της ημέρας για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Θα απολαύσετε από κοντά την Mariah Carey, την Βασίλισσα των Χριστουγέννων με το Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει διπλά εισιτήρια, ένα διπλό εισιτήριο για την ακρίβεια και θα σας στείλει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά την Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, το έχετε μάθει πλέον, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr κάθετος Easy 972 και το σημερινό Easy Pass είναι η συναυλία. Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast. Μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας γιατί αυτά τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχονται οι Wham σε λίγο, η Adele στον Easy 97,2. Μην φύγετε.

Ήταν ο Michael Jackson, Giving to Me, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω ότι μία από τις πιο ιστορικές εμφανίσεις του Michael Jackson επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα μας ταξιδέψει πίσω από τις κάμερες στο θρυλικό halftime show του Super Bowl το 1993. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Φεβρουάριο του 2027 και θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από τον ίδιο τον Michael Jackson και την ομάδα του, αποκαλύπτοντας πώς προετοιμάστηκε ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία της στην ιστορία της τηλεόρασης. Και αυτή η εμφάνιση, να θυμίσω, ότι άλλαξε για πάντα το ημίχρονο του Super Bowl το 1993, και έχουν περάσει περισσότερο από 3 δεκαετίες και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς στήθηκε αυτή η ιστορική στιγμή και πώς ο Michael Jackson επαναπροσδιορίσε τα μουσικά σοου στην μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν γίνεται να ξεχάσει κανείς εύκολα την εισαγωγή αυτή τη εμφάνιση του Michael Jackson, όπου στεκόταν πάνω στο stage για περίπου 5, μπορεί και παραπάνω λεπτά, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως. Αλλά ακόμα και αυτό ήταν αρκετό. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Roy Orbison, ο Daniel Powter, τώρα Slimane και Mon Amour.

0: Αυτός ήταν ο Roy Orbison, Pretty Woman. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα σας έχω μια πρόταση που θα σας ενθουσιάσει, γιατί το Supreme σας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Supreme Parfum de Lanz. Οπότε Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, θα κάνετε τη βόλτα σας στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο και θα πάτε από εκεί για να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε φυσικά στα ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτερές άρωμα που διαρκεί. Όπως σας είπα, Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, Παρασκευή αλλά και Σάββατο. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με την Αναστέιζια και τους Queen.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα.
3: Και εγώ σου
2: λέω Στέλλα, η Σμυρνιά λέει άλλο εδώ.
3: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου ο Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Α!
2: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
3: Όχι, όχι, όχι. Αγάπη, θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
2: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι.
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
4: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρει το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500.

0: ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Καλώστε!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9, στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Στρακαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούχες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen. Another One Bites the Dust, τον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και θέλω να σας ρωτήσω, κάνει λίγο παραπάνω νύστα σήμερα? Δεν ξέρω, κάπως βλέπω και γύρω μου και τους συναδέλφους αλλά και φίλους που κάπως η σημερινή μέρα δεν έχει κάτσει πολύ καλά. Ίσως φταίει βέβαια και ότι εχθές οι συναγερμοί δεν σταματήσαν να βαράνε όλο το βράδυ. Αλλά τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν έχει έτσι πάει πολύ καλά η μέρα σου και δεν μπορείς να το ανατρέψεις ούτε με ένα καφέ, ας πούμε, ούτε με το να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου? Τι γίνεται? Λες, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, σε 5-6 ώρες θα ξανακοιμηθώ και βλέπουμε από αύριο πώς θα πάει? Δεν ξέρω, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, αν έχετε κάποια, έτσι, να προτείνετε κάποια λύση. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Easy Live
1: Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Εσύ, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως.
11: Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων των Ψαχνών στην Εύβοια, έτσι ώστε να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία καθώς περιχύλησε ποταμός. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική μέσα στο χωριό, με τις αρχές να παρακολουθούν και στενά την εξέλιξη του φαινομένου, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, γι' αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων. Την ίδια ώρα από το βράδυ της Τρίτης υπενθυμίζεται ότι καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου, όπως επίσης στον Βόλο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Μαγνησία, καθώς η βροχή και η άνεμη ήταν πάρα πολύ δυνατή, ενώ όπως έγινε γνωστό το λιμενικό σώμα έχει κάνει γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Πολιτική κόντρα στη Βουλή προκάλεσε η απομάκρυνση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι έξαιτη και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από τους πρέσβεις. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Επιδότηση 40 λεπτών αναλύτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ για τη ζημιά στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση μάλιστα για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί και τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμινο Απριλίου και Αυγούστου.
21: Easy Sports.
22: Μετά από την εντός έδρας νικηφόρα του πρεμιέρα στο Europa League, ο Όφη κοιτάζει την αυριανή πρώτη του εκτός έδρας αναμέτρηση στη League Face της διοργάνωσης. Η αποστολή τώρα των κριτικών βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρησε για την Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Ρεν.
21: Easy Weather.
22: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα Τετάρτης να έχουμε στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. Πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη και έρχονται και τα Χριστούγεννα. Ωραία θα περάσουμε. Είναι λοιπόν σήμερα Τετάρτη. Εγώ σε λίγο έρχομαι με διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Και έρχομαι και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε την Σερ που έρχεται με το Strong Enough και σε λίγο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Με βάζει πάρα πολύ σε φθινοπορεινό mood αυτό το τραγούδι. Englishman in New York, ήταν ο Sting στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και αν έχεις βαρεθεί την Αθήνα, κουράστηκες ρε παιδί μου και λες θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή, θέλω να σου πω ότι μέχρι και 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μια νέα αρχή στην ακριτική Ελλάδα. Η πλατφόρμα που έχει γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα έρχεται με ένα νέο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο έχει ανοίξει και πλέον αφορά 10 νέες περιοχές πέρα από τον Εύρο. Στη λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται η Δράμα, η Φλόρινα, το Κιλκίς, η Σέρες, η Πέλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτεία. Πάρα πολύ ωραία να πας να κάνεις μια καινούρια αρχή και η οικονομική ενίσχυση φτάνει ως και τις 10.000 ευρώ που σας είπα, με τα πρώτα 5.000 να καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης. Τώρα, για να συμμετέχει κάποιος, θα πρέπει να έχει, να νοικιάζει μάλλον μια κατοικία στην περιοχή, ενώ πλέον δεν απαιτείται και να αποδεικνύει ότι εργάζεται εκεί. Προβλέπονται αρχικά έως 1.000 μετεγκαταστάσεις, με βασική προϋπόθεση οι δικαιούχοι να παραμείνουν μόνιμα στην περιοχή για 5 χρόνια. Και τώρα, έτσι που είναι και μουντός ο καιρός και εγώ είμαι και από τα Ιωάννινα, καθόλου δεν θα με χάλαγε να είμαι στα Γιάννινα αυτή την ώρα, με αυτό το καιρό και με αυτή τη μουντίλα. Είναι πραγματικά ό,τι πρέπει. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

I'm so excited. Pointer Sisters στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης και έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Πάρτε τα κινητά στα χέρια, γιατί θα σας στείλω στο Θέατρο Αθηνών για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, Ο Θάνατος και η Κόρη. Είναι τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Θα απολαύσετε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό που πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Για να βρεθείτε λοιπόν στην παράσταση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, μου στέλνετε κόρη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Πάω στα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχονται οι Beatles, έρχεται ο Enrique Iglesias. Αλλά τώρα αυτός που θα απολαύσουμε είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

0: Πόσο ωραία τα έχουν πει εδώ οι Beatles. Let it be στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και να δείτε εγώ τι ωραία που θα σας τα πω τώρα, γιατί ένα ακόμα Easy Movie Experience Powered by DEI έχει έρθει στον Easy 97,2 και μαζί με τη DEI σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, ζήστε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, στις 9 και 4 το βράδυ, και θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να δηλώσετε την συμμετοχή σας και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους YouTube και την Αλήσια Keys στον Easy 97,2.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ. Πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή? Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιον θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.900

0: 250 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Για Alicia Keys και το Falling. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Μαζί σας θα μείνω μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν ξέρω εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε, σε αυτούς που κοιμούνται από νωρίς ή που το κρατάνε μέχρι λίγο πιο αργά. Γιατί όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Οπότε θα έχεις και ένα λόγο τώρα να το ξενυχτήσεις αν είσαι από αυτούς που πέφτουν νωρίς για ύπνο. Μπες και να μάθεις περισσότερα στο mcdonalds.gr. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μην φύγετε.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτο
8: γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: 59 χρόνια Μόρις.
15: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δραματική είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χύμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Ενώ στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Την ίδια ώρα προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Σκόπελο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, αλλά και στον Οροπό, όπου διακόπηκε κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου λόγω της συσσόρευσης των υδάτων. Στο μεταξύ, ισχυροί άνεμοι προκαλούν τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε λιμάνια, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Διαθέσιμα από χθες είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς τους, με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένοι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ρώσικα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων, ενώ 600.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταγγέλει σήμερα Τετάρτη την περιφρόνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στο καλέσμα του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
18: Easy Sports.
17: Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Conference League με την Μπόρετς Μπάνια Λούκα αύριο 5η 15 Οκτωβρίου στο ΑΚΑ.
18: Easy weather.
17: Με συννέφια βροχές και σποραδικές καταιγίδες χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Τα φαινόμενα μάλιστα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Λίγα λεπτά μετά από τις 6 ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα για σήμερα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 8 μένω καθημερινά στην παρέα σας. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Η Μαρίνα, η Αγγελική, ο Γιώργος, η Μιχαέλα. Ο Νικόλας επίσης μου έχει στείλει το μήνυμά του. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε στην κίνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, η κυφυσία αυτή από κάποιες φωτογραφίες που βλέπω. Λίγο υπομονή. Είναι και ο καιρός σήμερα έτσι. Θα έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Πάω στα τραγούδια μας, πάω στις επιτυχίες μας. Θα απολαύσουμε τον Νέκ, ο οποίος θα έρθει με μια αγαπημένη ιταλική επιτυχία. Η Miley Cyrus, η Άμπα, ο Harry Styles. Τώρα, αυτή που θα ξεκινήσει την τρίτη μας ώρα για σήμερα είναι η LP και το Lost on You στον Easy 97,2.

Lighthouse Family, ένα Sunshine στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω έρθει με αθλητικές ειδήσεις. Γιατί υπάρχει έτσι μεγάλη δράση για τις ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, για την ευρωπαϊκή δράση συγκεκριμένα. Και απόψε το ενδιαφέρον στρέφεται στην ΑΕΚ, όπου αντιμετωπίζει την Σαχτάρ για το Champions League, με στόχο φυσικά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει όθηση στην συνέχεια της διοργάνωσης. Όμως δεν σταματάει εδώ το ενδιαφέρον, γιατί αύριο παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μαρσέικ για το Europa League, και την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς για το Conference League. Εδώ θα γίνει ο αγώνας, οπότε θέλει και να αξιοποιήσει την έδρα του ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή εικόνα για τις ελληνικές ομάδες, και σίγουρα προτεραιότητα έχει η ΑΕΚ, όπου σήμερα είναι ο αγώνας και θα αγωνιστεί για το Champions League. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας νέα. Μπορώ να συνεχίσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles με ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, η Άμπα, και τώρα η Melanie C.

Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου του Harry Styles. Sign of the Times στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Τη Δευτέρα, όπως σας είπα, 19 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το πρωί, σας στέλνω συντονισμένους στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη, γιατί θα δώσουν την εκκίνηση, θα κάνουν την έναρξη. Και να ξέρετε, ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Απλά μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Miley Cyrus, η οποία έρχεται με το Flowers σε λίγο. Cake One εδώ στον Easy 97,2.

0: απόγευμα Τετάρτης. Αυτός ήταν ο Next στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και τώρα για εσάς που τρελαίνεστε για ιστορίες true crime, αλλά θέλετε να τις δείτε μέσα από ένα διαφορετικό κινηματογραφικό πρίσμα, τότε θέλω να σημειώσετε το prime time. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Κρις Χάνσεν σε μια ιστορία που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το θέαμα και την τηλεοπτική επιτυχία. Είναι μια crime drama ιστορία που θα σας κάνει να δείτε με διαφορετικό τρόπο ένα τηλεοπτικό φαινόμενο και σας περιμένει τώρα στα Village Cinemas. Κλείστε τα εισιτήριά σας για να την απολαύσετε. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσουν οι true crime ιστορίες, οπότε το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Ροξέτ εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και 3 ώρες πιο αργά.
3: Άμα έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και δεν.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Ναι. Άδικο.
3: Είναι άδικο να το πω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
11: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου.

0: ξεκούρα σέτα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Ήταν η Duffy και το Stepping Stone, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Είστε εδώ στην παρέα μου, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και πραγματικά εχθές δεν κλείσαμε. Πάρα πολλοί κόσμος στο μάτι του. Ήταν έντονη η άνεμη και υπήρχε πολύ φασαρία. Χτυπάγανε και οι συναγερμοί. Γινόταν ένας κακός χαμός. Και αν μένεις και κοντά σε δρόμο που έχει φασαρία, τότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και πόσο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η αλουμίλ όμως έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και έτσι θα ξαναβρεις τη χαμένη σου ηρεμία. Και το βράδυ η ηρεμία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο επιστρέφω στην παρέα σας στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972.
2: Easy Live Experience.
1: Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα. Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
13: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
12: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
14: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στο κόκκινο ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Το Πασόκ, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, επαναφέρει την πρόταση για μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσες και επιθετικές παρεμβάσεις στις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη και ενεργοποιούνται από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες να επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιόχες του προγράμματος και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Οριστιάδας του Εύρου επεκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κυλικής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και τέλος της Πρωτείας. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα μάλιστα εφαρμόζονται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη αύριο, από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα να σημειωθεί τις επίσημες αργίες καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σήμερα στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα έρθω και με το Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι στο Λονδίνο που θα απολαύσετε από κοντά την Mariah Carey και το Christmas Time Tour. Έχω και κάποια κινηματογραφικά νέα στην συνέχεια και έχω και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα απολαύσουμε τον Andrew Donald, την Whitney Houston, τη Shakira, του Scorpions και θα ξεκινήσουμε με τους Berlin και αυτό είναι το Take My Breath Away στο Disney.

Οι Scorpions και το Wind of Change στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τώρα θα ταξιδέψουμε πολύ πίσω στο χρόνο. Συγκεκριμένα θυμάμαι αυτή την ταινία να την έχω δει στο σινεμά και ήταν από τις εκείνες τις ταινίες που για χρόνια θυμόμουν πόσο πολύ με ταξίδεψε σε έναν μαγικό κόσμο. Μιλάω για την Νάρνια, η οποία επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη και έχουμε πάρει και μια πρώτη γεύση από το τρέιλερ το οποίο κυκλοφόρησε. Η ταινία θα λέγεται Νάρνια, ο ανιψιός του μάγου και είναι δύο παιδιά, ο Ντίγκορι και η Πόλη, όπου ανακαλύπτουν την ύπαρξη διαφορετικών κόσμων και ξεκινούν μια περιπέτεια γεμάτη μαγεία και απρόσμενες ανακαλύψεις. Η νέα παραγωγή είναι του Netflix και βασίζεται στο βιβλίο του C.S. Lewis που κυκλοφόρησε το 1955 και αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική επιστροφή της σειράς μετά από την τριλογία που αγαπήσαμε από το 2005 μέχρι και το 2010. Η πρεμιέρα θα γίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου και εγώ είναι σίγουρο ότι θα πάω να την δω για να ταξιδέψω ξανά σε εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Η Σακίρα είναι αυτή που έρχεται με το Underneath Your Clothes στον Easy 97,2.

Έχουμε φτάσει σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Αυτή ήταν η Whitney Houston. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία, μια εντυπωσιακή βραδιά και θα απολαύσετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Mariah Carey, η οποία έρχεται με το Christmas Time Tour και ο Easy 97,2 έχει έρθει με ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience. Είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων και εσείς θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα την απολαύσετε ζωντανά να σας ερμηνεύει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και φυσικά να έχει και όλη αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η συναυλία. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Mariah Carey Christmas Time Tour. Συνεχίζω με την Dido. Αυτό είναι το Thank You, εδώ στον Easy.

0: Ο Άντριου Ντόναλτς και το Μισελ στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα, για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το Σάββατο το Wellness Day στο The Lincoln Sports Park έρχεται και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Εκεί θα είναι ένα απόγευμα γεμάτο ευεξία, κίνηση και χαλάρωση με yoga, breathwork, sound healing, fitness challenges, αλλά και πολλά ακόμα. Και επειδή η ευεξία δεν σημαίνει μόνο γυμναστική, το πρόγραμμα, θέλω να ξέρετε, περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τη διατροφή, DJ sets, live μουσική και πολλές ευκαιρίες για να περάσεις όμορφα. Με την παρέα σου δεν χρειάζεται να έχεις καθόλου προηγούμενη εμπειρία ή να είσαι λάτρης της γυμναστικής, αρκεί μόνο να έχεις διάθεση να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Το Wellness Day με την υποστήριξη των Holmes Place ξεκινά στις 4. Καλό είναι όμως να είσαι εκεί μισή ώρα νωρίτερα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ στα αθλητικά προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε, αυτό το Σάββατο, Wellness Day στο The Lincoln Sports Park. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με την Μίκα και τον George Harrison για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ. Πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή? Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν τα φώτα σβήνουν,

0: και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Στρακαστρούχες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούχες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούχες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούχες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Πώληση more.com.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: με τον George Harrison και το Got My Mind Set On You θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Μην ξεχνάτε όμως ότι για να ξεκινήσει η μέρα όπως πρέπει, με τον ιδανικό τρόπο δηλαδή, θα γίνει με το Easy Breakfast. Στάθης Χριστοφορίδης και Μαρία Κωνσταντάκη από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτη. Προτείνω να μείνουμε σπίτι σήμερα και αν βρέχει θα μας πάρει και ένας πάρα πολύ ωραίος ύπνος με αυτόν τον ήχο της βροχής. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
13: Καταλάβατε? bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
18: Πόσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
18: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
20: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μήνυμα στήριξη των πολίτων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τη Λάρισα, στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε ορμούς και η Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ένα λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια, ξεκινάει αύριο Πέμπτη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από το 1,50 λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Διαθέσιμα από χθες είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και την 5η αύριο. Συγκεκριμένοι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην Τουρκία εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο με αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών, τα οποία και εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια σκαφή στα νότια παράλια της χώρας. Σύμφωνα με τους μελετητές, αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.
21: Easy Sports.
22: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με ανάρτησή του στα social media ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μειωμένο χρόνο συμμετοχή στη φετινή σεζόν, αλλά και το ανοιχτό ζήτημα που υπάρχει με την ανανέωση του συμβολαίου του.
21: Easy weather.
22: Και αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση και τις πρωινές ώρες αναμένεται αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως και τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17, ενώ τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από τους 19 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα.
2: Και εγώ σου
1: Στέλλα η Σμυρνιά, λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις.
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο match?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
16: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
17: Εγώ αποφασίζω.
16: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση mor.com. Και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά.
17: Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Mariah Carey, Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
4: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Κρήτης με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Το πρώτο βήμα, μάλιστα, έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας του αιτήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ για την επανέναρξη των εργασιών. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις και τα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν πως είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης που δεν επηρεάζει την στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος υπόθεση εμπρισμού που σημειώθηκε το βράδυ, υπενθυμίζεται, στις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, σε βάρος του αντιδημάρχου της περιοχής. Όπως και έγινε γνωστό, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Μία απίστευτη υπόθεση απάτη σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Μύρνης, όπου μία 83χρονη γυναίκα έπεσε θύμα δραστών που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και κατάφεραν να τις αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό. Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινώνησαν με την 83χρονη και την έπεισαν τελικώς να τους καταθέσει 200.000 ευρώ.
13: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα αύριο 5η 15 Οκτωβρίου για την πρώτη αγωνιστική του Conference League και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αποστολή σε αγώνα των Πρασίνων.
13: Easy weather.
14: Ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Τις πρωινές ώρες αναμένεται με αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας τα 3 έως και τα 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας έως τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
1: Ποτέ.
0: Όντως, πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός είναι παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
1: Ταραχή.
0: Για εκπάγλου καλονής.
1: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
0: Ταραχή.
2: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
2: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
2: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
2: Πλάκα κάνουμε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιο θα πας?
2: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η μείωση των τιμών της ενέργειας πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Κρήτης με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σε πανελλαδική απεργία προχωράει η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, δηλαδή ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις 21 Οκτωβρίου. Σε σχετική μάλιστα ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως απεργούμε για τους αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, με τους μισθούς να έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% αναφορικά με την αγοραστική τους δύναμη. Πόσα αποκυμαίνονται από 130 ευρώ και θα φτάσουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις αγορές θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες, μετά τη συμφωνία μεταξύ των Προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
0: Easy Sports.
3: Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Μαρσέη για αύριο 5η 15 Οκτωβρίου και η Μανώλα Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη τύπου μίλησε για την κρίσιμη αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διατηρήσει την ταυτότητά του κόντρα στη Μαρσέη για να πάρει το τρίποντο στο Europa League, ενώ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την ενδεκάδα της ομάδας του στην Μασσαλία.
0: Easy Weather.
3: Αίσθητη βελτίωση θα παρουσιάσει για αύριο 5η ο καιρός στην Αττική. Τις πρώτες ώρες αναμένεται αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια αίθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσική.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Θα σε χάλαγε δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και τρεις ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομαι τρεις ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά να τελειώνουμε τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και δια.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι. Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Mariah Carey, Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey, Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey, Christmas Time Tour.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σέιφες παίρνουν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, ωστόσο οι πληγές που άφησε πίσω της είναι μεγάλες. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στην θάλασσα. Στην Ευβιατόρη υπερχείλιση των ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις σποράδες, όπως επίσης και σε περιοχές της Αττικής. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου επεκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κυλικής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και τέλος σε Σπρωτείας. Πολιτική κόντρα στη Βουλή προκάλεσε η απομάκρυνση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι έκθετη και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Συνεχίζονται λογοργασιών τέργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Conference League με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα αύριο 5η 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική θα παρουσιάσει αίσθητη βελτίωση. Με τις πρώτες πρωινές ώρες, ο καιρός να αναμένεται με αυξημένη συννεφιά, ενώ σε συνέχεια έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, φτάνοντας τα 3 και τα 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και διάφορα.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι.
2: Είναι.
1: Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πεις αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
3: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ένα λίτρο, από κράτος και δηληστήρια ξεκινάει σήμερα Πέμπτη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή, υπενθυμίζεται, αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από τα 1,50 ευρώ το λίτρο λόγω των προσφόρων που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Διαθέσιμα είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπίου και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην Τουρκία εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο με τα αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών, τα οποία και εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ένα σκαφή στα νότια παράλια της χώρας. Σύμφωνα με τους μελετητές, αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται πια το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη στο Βολοντρόμ το βράδυ της 5ης ημέρα 15 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Easy weather.
1: Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, φτάνοντας στα 3 και τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχομαι και 3 ώρες πιο αργά.
2: Ναι, άμα έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι. Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Mariah Carey, Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τη μία ξεκινάμε. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, εδώ στο καθιερωμένο.

Από την αγαπημένη μας μέρα, ταινίζουμε και το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά πολύ καλή φάση. Εμείς θα δούμε, στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα ακολουθήσουν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και στην τελευταία μας στήλη, στο τελευταίο μας τρίλεπτο, θα δούμε καθιερωμένα τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος, όπου θα αλλάξουμε κλίμα στην συγκεκριμένη ενότητα για να ολοκληρώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον E97.2. Όπως πάντα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας δεκάλεπτο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά ζητήματα, πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την εξειδίκευση των μέτρων. Πολλά περισσότερα σε αυτό το θέμα θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε στην τρίτη μας στήλη με την οικονομική επικαιρότητα. Ωστόσο, να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι νέα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε μόλις εχθές η κυβέρνηση, με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως αναφέρεται, και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται αυτές οι τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία, και επαναλαμβάνω, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 ένα

Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα για την ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι ανακοινώθηκε και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και μέχρι 1.200 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ. Από εχθές συνεχίζεται και η επιδότηση του πετρελαίου στην Αντλία κατά 40 λεπτά ένα λίτρο, όσο και στα καύσιμα κίνησης, με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή και των δηληστηρίων. Ενώ τέλος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για δίκαιες παρεμβάσεις κοστολογημένες, οι οποίες επανεξετάζονται ανάλογα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης με τις διεθνείς εξελίξεις. Για να παρακολουθήσουμε τώρα την αντίδραση, την έντονη αντίδραση, την εξαπέληση, την την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προς τις νέες αυτές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν και τα βέλη τους προς την κυβέρνηση. Στο κόκκινο λοιπόν έχει ανέβει πολιτική αντιπαράθεση για όλα αυτά τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα επαναφέρει και την πρόταση, να σας πω, για το μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσες και επιθετικές παρεμβάσεις στις τιμές. Έντονες λοιπόν είναι οι αντιδράσεις και οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για κρυμμένες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης που δεν επηρεάζει τη στρατηγική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, όπως και ανέφερε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για την αποπομπή της πρέσβυρας των ΗΠΑ σε συνέχεια και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από τον Διεθνή Τύπο. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα ή θα ζήσουμε, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, άλλη μια σιωπή. Υπήρχε μια κινητοποίηση πέραν από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως σας είπα,

κατοικία, σχολικά γεύματα και παιδική προστασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Θέλω να σταθούμε στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, το οποίο και άνοιξε την αυλαία. Η κυρία Μιχαηλίδου παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο επεκτείνεται, υπενθυμίζω, και σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες, δίνοντας 10.000 ευρώ με 50% του πόσου να καταβάλλεται και προκαταβολικά σε όσους δικαιούχους θέλουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα. Και κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μας δεκάλεπτο με αυτό το θέμα, καθότι σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, επιστρέφουμε σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κάποια επόμενα πολιτικά και κάποια επόμενα εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν. Για σήμερα μην φύγετε, μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

θάνατο, τραγικό συναπολογισμό στην Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϊπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν χείμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στην Σκιάθο και στη Σκόπηλο, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και ο Οροπός. Ισχυροί λοιπόν άνεμοι προκάλεσαν παράλληλα τροποποιήσεις και ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων, όπως παρακολουθήσαμε και την χθεσινή μας μέρα, καθώς και προβλήματα και στις αεροπορικές εταιρείες. Όπως σας είπα, στη Ρόδο, τραγική κατάληξη και κακοκαιρία, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στην θάλασσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο άνδρας προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητό του για να σωθεί, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με ορμητικά νερά αλλά και ισχυρό κυματισμό. Στο φως δημοσιότητας δόθηκαν και πάρα πολλές εικόνες και φωτογραφικό υλικό από την περιοχή που πραγματικά αποτύπωσαν όλη αυτή την ορμή των υδάτων, καθώς 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα. Ένα από αυτά εντοπίστηκε και στην παραλία, καλυμμένο σχεδόν από καλάμια και άλλα φερτά υλικά. Εκτεταμένα προβλήματα και σε υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές, με πτώσεις βράχων και διακοπές κυκλοφορίας. Στην Εύβοια, όπως σας είπε, υπερχείλησε ο Κυρέας, καταστράφηκαν αρκετά τμήματα του δρόμου Προκοπίου Μαντουδίου. Εν συνεχεία, στις Ποράδες πλημμύρες σε Σκιάθο και σε Σκόπελο, όπως σας προανέφερα. Στην Σκιάθο, ισχυρές βροχοπτώσεις από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας και το οδικό δίκτυο και αυξάνοντας τον κίνδυνο των νέων πλημμυρών. Μαρκοπούλου, να υπενθυμίσω, προβλήματα σε αεροπορικές αλλά και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Τώρα, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να... Κοιτάω κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία τώρα από τις περιοχές που επλήγησαν αποτυπώνουν και την ένταση των φαινομένων. Με τη Ρόδο να κατέγραψε κιόλας ακραία ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν και ύφες κατά διάρκεια της νύχτας, χωρίς να σταματήσουν εντελώς. Βροχές αναμένεται να επιμείνουν στις πληγείς περιοχές στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ωρών. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Βέβαια και αύριο θα εξασθενήσει αυτή η έντονη κακοκαιρία, ωστόσο πλήρη νέα μεταβολή θα έχουμε, όπως σας είπα,

πόλη, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις διαβίβασης στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις και σύμφωνα με τον ρεπορτάζ, η διεύρυνση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι το τελικό πόρισμα κατατέθηκε τελικώς και στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και τα ευρήματα και να διερευνηθούν και τυχόν παραβάσεις. Και κλείνουμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και αυτή την δεύτερη ενότητα λοιπόν με αυτό το θέμα. Στο σημείο αυτό τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε αρκετές ενότητες σε αναμονή, αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο να παρακολουθήσουμε εδώ στο μαγκαζίνο μας, στον Easy 97,2.

για την τρίτη μας στήλη, με την οικονομική επικαιρότητα μόλις τώρα να παίρνει την σκητάλη. Γι' αυτό πάμε να περάσουμε στην σημερινή θεματολογία, στη σημερινή δισιογραφία μας και σε κάποια έτσι από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε βεβαίως με την εξειδίκευση των μέτρων και να μεταφέρω ότι νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε μόλις εχθές Τετάρτη η κυβέρνηση, με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Οπότε αυτά τα μέτρα αναλωτή. Τώρα το κόστος των τριών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα λοιπόν στοιχεία που έχουμε. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση θα υπάρξει και με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, διαβεβαίωσε η κυβέρνηση. Οι εκπτώσεις λοιπόν που ανακοινώθηκαν εχθές, που ανακοίνωσαν εχθές οι εταιρείες δήλησης, προστίθενται στην κρατική επιδότηση, διαμορφώνοντας και το συνολικό όφελος ως εξής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική μείωση είναι 40 λεπτά, στο ντίζελ κίνηση είναι τα 20 λεπτά και στην αμόλυβδη βενζίνη είναι τα 10 λεπτά. Επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο να θυμίσω αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται στη μέση τιμή περίπου του 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως και 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών, με τη συνδυασμένη τώρα παρέμβαση του

την εφαρμογή του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης, ενώ το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 οικοκυριών. Και αργότερα, έως και τις 31 Δεκεμβρίου, σταθήκαμε κατά κύριο λόγο στην εξειδίκευση των μέτρων που βρίσκεται μάλλον στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οπότε δεν είχαμε και τον χρόνο για ακόμα 3 με 4 θέματα που ήθελα να δούμε. Πολλά περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή και στην τρίτη μας στήλη εδώ στην Οικονομική Επικαιρότητα. 10 και 29 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Λοιπόν, παραμένουμε ωστόσο εδώ. Εμείς ολοκληρώσαμε αυτήν την ενότητα. Παραμένουμε γιατί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα διεθνή, με τις ειδήσεις από τον κόσμο για να δούμε και τι συμβαίνει στο διεθνές σκηνικό αναλυτικά στην αμέσως επόμενη τέταρτη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον Easy 97,2.

πρώτα σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα στο 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας.

λυπηρό που η χώρα του αντιμετώπισε δυσκολίες με τις υπηρεσίες του Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών, λέγοντας ότι έχει εκπλακεί από τις εξελίξεις στην εργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Γαλλία. Εν όψη και των προεδρικών εκλογών, καθώς η αρχηγός γαλλικής ακροδεξίας Μαρί Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική αριστερά Ζαν-Λουκ Μελανσόν αυξάνουν, θέλω να σας μεταφέρω, τη δυναμική τους εν όψη και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα, μία ένδειξη της αυξανόμενης πόλωσης του πολιτικού τοπίου στην χώρα της Γαλλίας, καθώς ο χρόνος του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην εξουσία οδεύει προς το τέλος. Ειδικότερα, η Λεπέν φέρεται να προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37 ή 38% ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων της χώρας. Ο Μελανσόν τώρα έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18 ή 18,5% και στα δύο σενάρια. Πάντως, οι μετρήσεις του έγιναν με βάση το σενάριο ότι δύο υποψήφοι αναμετρώνται με ένα κεντρό υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Φιλίπ τώρα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17 επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε των δημοσκοπήσεων. Πάμε να επιστρέψουμε στο ζήτημα τώρα της Ρωσίας που έχει να κάνει με τον ντίζελ, γιατί το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ σε αγορές θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία μεταξύ των Προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός

πλευρία. Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί τον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ όπως είπε, η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, επιχειρώντας να εξαλείψει και κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής, όπως και είπε. Στην Ιεμένη τώρα, τα νοσοκομεία πασχίζουν, θέλω να σας πω, να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ η κλιμάκωση των συγκρούσεων στις διάφορες γραμμές του μετώπου έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η παροχή βοήθειας σε περίπου, ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, με αρνητικό πρόσημο το λέω, γιατί φτάνει τους 800.000 ανθρώπους, όπως ανέφεραν μόλις εχθές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τα νοσοκομεία τώρα της πρώτης γραμμής σε περιοχές όπως είναι η Μαρίμπ, η Τάις και οι ακτές Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν δει πρωτοφανείς αριθμούς ασθενών που έχουν τραυματιστεί από όπλα, με κάποιες εγκαταστάσεις να δέχονται και περισσότερα από 700 θύματα σε μία μόνο εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουμε στο Τραμπ, στον Αμερικανό Πρόεδρο, σχετικά με το ζήτημα της Γρυλανδίας. Η Γρυλανδία, όπου σταθμεύουν στρατιωτικοί, τον είπα, σε μόνιμη βάση, θα διαδραματίσει ένα απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και τον είπα. Αυτό σημείωσε κατηγορηματικά ο Πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσημη ανάρτηση που έκανε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης στο Truth Social. Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γρυλανδία, όπου η άμυνά μας θα καταρρύπτει συστηματικά τα drones, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανακοίνωσε εξάλλου στην ανάρτησή του ότι ότι προετοιμάζεται μια μαζική έρευνα για πετρελαϊκούς πόρους, όπως και πόρους φυσικού αερίου και ορυκτών στη Γρυλανδία, λιγότερο από έναν μήνα από τώρα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Δανία και την Γρυλανδία. Δεν εισήλθε ωστόσο σε λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια των ερευνών στη Γρυλανδία, αλλά σημείωσε πως υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι η ποσότητα εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σχεδόν οποιαδήποτε άλλου εδάφους οποιοδήποτε στον κόσμο. Και πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα, που έχει σύνδεση με την δική μας χώρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, κατά κύριο λόγο, γιατί αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας υποστήριξε ότι η επίτευξη συμφωνίας προϋποθέτει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Τώρα, ο Τζορτζ Οσμπορν, με συγχωρείτε, ο διευθυντής ο πρόεδρος του Μουσείου επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη του Βρετανικού Μουσείου είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο πρωτεύουσες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική συγκυρία των δηλώσεων, καθώς το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα φαίνεται ότι αποκτά μια ευρύτερη πολιτική διάσταση εν ώψη και των συζητήσεων για την επαναπροσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg περί του θέματος. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα και αυτήν την ενότητα μας. Είδαμε και παρακολουθήσαμε κάποια από τα διεθνή θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Θα επιστρέψουμε ωστόσο, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο υπενθυμίζω συνεχίζεται και μέχρι και τις 2. Πάμε να περάσουμε σε ένα break και επιστρέψουμε.

να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, να πω ξανά σε όλους και σε όλες καλημέρα σήμερα Πέμπτη, σήμερα 15 του μήνη ή αλλιώς όχι Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα και από την αγαπημένη μας μέρα, την Παρασκευή φυσικά, και βεβαίως ατενίζουμε και το Σαββατοκύριακο με την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, εμείς μόλις τώρα περνάμε στην προτελευταία μας στήλη, περνάμε στο προτελευταίο μας δεκάλεπτο που θα παρακολουθήσουμε καθιερωμένα αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά, τα οποία πρωταγωνίστησαν, τα οποία μας απασχόλησαν, και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, γιατί μπορεί τώρα οι Ερυθρόλευκοι να έδειξαν να παραπέουν κάπως για 20 λεπτά στην έδρα της Βαλένθια, αλλά στη συνέχεια εντάξει, έπαιξαν με πάθος, θύμισαν πρωταθλητή Ευρώπης και επέστρεψαν από το μείον 28 και πανηγύρισαν και αυτή τη μεγάλη νίκη που παρακολουθήσαμε κανονικότατα στην παράταση με σκορ 102-97 για την EuroLeague. Όπως λοιπόν συνηθίζει, μία μέρα μετά τους αγώνες της ομάδας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε κανονικότατα και την παρακάμερα της αναμέτρησης, η οποία θέλω να σας πω ότι απαθανάτησε, αν δεν το έχετε δει το βίντεο το σχετικό, τις σημαντικότερες στιγμές της απίθανης αυτής ερυθρόλευκης ανατροπής. Έγινε ένας μικρός και μεγάλος χαμός συνάμα. Από την παρακάμερα τώρα της αναμέτρησης θέλω να σταθώ σε κάποια τέτα-τέτ που ξεχώρισαν, όπως αυτό του Σάσα Βεζένκοφ με τον TJ Shorts, του Γιάν Μοντέρο με τους παλιούς τους συμπαίκτες μάλιστα, οι πανηγυρισμοί των Πειραιωτών στο φινάλε, αλλά και η ομιλία επίσης του Γιώργου Μπαρτζόκα, παρακαλώ, στα αποδυτήρια. Από την ένταση στο Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι και τους πανηγυρισμούς για την μεγάλη ανατροπή και το διπλό, όλα αυτά αποτυπώνονται σε αυτήν την παρακάμερα του Ολυμπιακού Βαλένθια, που ήδη έχει

ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τόνισε ότι το Τριφύλι θέλει την νίκη λίγο παραπάνω λόγω τη ήττα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ υπογράμμισε στη συνέχεια ότι είναι προπονητής μιας ομάδας που ζουν για αυτήν χιλιάδες οπαδοί και ότι δεν αντέχει πραγματικά την πίεση, θα πρέπει να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει στην πατρίδα του. Έτσι είχε και ένα χιουμοριστικό τόνο να προσθέσω. Τώρα, για το γεγονός πώς η ομάδα προέρχεται από ήττα, είπε: πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία από τον ντέρμπι της Κυριακής το βράδυ. Στεναχωρηθήκαμε, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω και πολύ καλά, είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Όλα τα

Συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στην ΑΕΚ, αλλά στην ΚΑΠΑ 19. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, θέλω να τονίσω. Στην ΑΕΚ ΚΑΠΑ 19 γίνεται μια πολύ σημαντική έτσι δουλειά και αυτό φαίνεται λογικός και στα αποτελέσματά της. Η ομάδα του Περικλή Πάπα Γιάννη πέτυχε την ιστορική της πρώτη νίκη στο UEFA Youth League και μάλιστα εκτός έδρας. Λοιπόν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για το Champions League, η ομάδα ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης επικράτησε τις αντίστοιχες της Σαχτάρ.

Και πάμε να αλλάξουμε λοιπόν κλίμα στο σημείο αυτό, να αφήσουμε πίσω επικαιρότητα και δισιογραφία, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων μας που αφορούν την ειδησιογραφία, και να προχωρήσουμε μόλις τώρα στα απολευστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος, τα οποία και παίρνουν μόλις την σκητάλη, για να ολοκληρώσουμε όπως κάνουμε καθημερινά.

Ντόρφμαν συνεχίζεται κανονικότητα στο θέατρο Αθηνών. Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου θέατρου, το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Τους τρεις ρόλους του έργου ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριακός. Σε μια παράσταση που την παρακολουθήσαμε, βρεθήκαμε στην πρεμιέρα, δεν θα σας αποκαλύψω πολλά, σίγουρα ενθουσιαστήκαμε και θα σας πω ότι πρόκειται για ένα έργο, μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση, και με απόλυτα αριστοτεχνικό τρόπο θα σας μεταφέρω, μας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή και μας αφήνει να αναρωτιόμαστε διαρκώς τι είναι αλήθεια και τι όχι. Συνεχίζεται και πραγματικά αξίζει την θέασή σας. Την ίδια ώρα πάμε να κάνουμε απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται ακόμα ένα καλλιτεχνικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσουμε. Η 7η έκδοση του Athens Art Book Fair πραγματοποιείται με τη μορφή φέτος μιας ειδικής τοπικής έκδοσης αφιερωμένης στην ανάδειξη και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων. Αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα ανακαλύψετε περισσότερους από 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από την Αθήνα και όχι μόνο, και την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλίνη, την Σύρο και άλλες περιοχές της Ελλάδος που πραγματικά είναι άκρος.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά, Στέλλα, λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και